0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
2: Ramsay.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: Comfortable as I am, I need your reassurance.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Δεράσμους, living in a world without you. Πώς είναι άραγε να ζεις, Αργύρη μου, σε ένα κόσμο χωρίς εμένα? Φαντάζομαι ότι θα ήταν απέσιο.
2: Σίγουρα πιο ήσυχα. Λοιπόν, για όσους τώρα... Πληγώθηκες. Αφού ξέρεις ότι δεν το εννοώ. Αφού ξέρεις ότι είσαι το άλλο μου μισό. Ραδιοφωνικά τουλάχιστον. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να με θέλει κανείς άλλος εμένα.
1: Είσαι ποιος θα σ' αντέξει. Δεν μπορούσα να κρατήσω και τη σιωπή μου, κατάλαβες.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 90s to now. Επιτυχίες και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
2: 7.
1: Κάτσε καλέ να χαρεί γυναίκα, περίμενε.
2: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τα αθλήματα σου δημιουργούν έτσι συναισθηματικά υψηλά στάνταρ, επειδή είναι απρόβλεπτα. Ο εγκέφαλος αντιδρά έντονα στην αβεβαιότητα και την ανταμοιβή, γεγονός που εξηγεί γιατί ακόμη και οι ουδέτεροι θεατές μπορούν να απολαύσουν μεγάλους αγώνες.
2: Το καταλαβαίνω.
1: Ποτέ
2: απόλυτα
1: δεν είμαι ουδέτερη εγώ. Εγώ πάντα βρίσκω κάποιον και πηγαίνω μαζί του μέχρι το τέλος.
2: Α, οκ.
1: Δηλαδή, έβλεπα τις προάλλες στην Arsenal που ήταν με την Paris Saint-Germain, δεν θυμάμαι με ποια ήταν, που ήμουν σε φάση, μιλάμε έξαλλη.
2: Δεν μπορώ να σε ακούω να λες τέτοια. Paris Saint-Germain.
1: Πού να με δεις, είναι ομάδα. Είναι ωραίο, παιδιά. Γιατί μαζευόμαστε, βλέπουμε όλοι μαζί τα σπόρ μας, περνάμε καλά. Κατά κύριο λόγο, εγώ τσαντίζομαι βέβαια, δεν ευχαριστιέμαι.
2: Από όλες αυτές, αν τυχόν βρεθώ ποτέ σε τέτοια βραδιά, η πίτσα μ' αρέσει.
1: Και εμένα,
2: τα
1: popcorn,
2: τα σουβλάκια,
1: πολύ.
2: Από αυτά.
1: Όλα αυτά. Μα αυτά
2: και
1: κάνουν.
2: Εσείς δείτε, εγώ θα τρώω.
1: Μάλιστα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
2: Κουρό.
1: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα πάντα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρος.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Ταξιδάκι, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στο 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ας έρχονται τώρα και οι κόντρες με τις νταλίκες.
2: Αχ, θα ήθελα πάρα πολύ, αλήθεια σου λέω. Έχω vibes νταλικέρι, δηλαδή άνετα θα μπορούσα να οδηγήσω νταλικά.
1: Ο νόμος λοιπόν, να σου πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπει βαρύτατα πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν και τα 2.000 ευρώ και προβλέπεται και αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για ένα μήνα.
2: Αν έχω λεφτά να πάρω νταλίκα για αρχή που είναι πανάκριβες, θα έχω και λεφτά να πληρώσω το πρόστιμο.
1: Ναι.
2: Και όταν θα φτάσω εκεί 90 με 95 χρονών,
1: ναι,
2: γιατί τότε υπολογίζω να έχω βρει όλα αυτά τα λεφτά,
1: ναι,
2: ξέρεις κάτι, θα τελειώνει και η ζωή μου εκεί. Θα τους πω, βάλτε με φυλακή τώρα. Για μια κόντρα που έκανα με την ταλίκα.
1: Και όλα αυτά για μια κόντρα.
2: Αυτό, πάνω στο
1: τιμόνι
2: θα φύγω. Για μια σπινιά με την ταλίκα. Και θα είμαι αρχόντας.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Game.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πού πάνε όλα αυτά τα δεδομένα που δίνουμε στο ChatGPT, οι ιδέες που δίνει στο ChatGPT? Π.χ. έχω γράψει εγώ ένα σενάριο,
2: ναι,
1: και θέλω να το περάσω από το ChatGPT να μου πει αν είναι καλό το σενάριο,
2: ναι,
1: αν είναι κακό, τι θα μπορούσα να διορθώσω. Το ChatGPT μπορεί να το κρατάει και να δίνει τις ιδέες μου σε κάποιον άλλον.
2: Να το στείλει σε ανταγωνιστικό κανάλι.
1: Φυσικά γίνεται αυτό, καλέ.
2: Να σου πω, εσύ με το ChatGPT ποια είναι η σχέση σου?
3: Αν σας πω ότι τώρα με σοκάρατε λίγο, γιατί όλα αυτά δεν τα είχα σκεφτεί. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές δεν δίνει έγκυρες πληροφορίες.
1: Πολλές φορές σου λέει, άλλα τι άλλων, καταναλώνει πάρα πολύ νερό για να ψήξει τους σερβερς.
2: Αλήθεια,
1: οπότε
2: λες.
1: Γίνεται, ναι, οικολογική καταστροφή σου λέει.
2: Τι λες, παιδί μου.
1: Αμέ, για να φτιάχνουμε φωτογραφίες πώς θα ήμασταν αν ήμασταν γάτες.
2: Εσύ τα κάνεις όλα αυτά εδώ μεταξύ.
1: Φυσικά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 90s to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.
1: Άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Είσαι στον Kiss. Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο!
9: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζει. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can.
13: Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1894 και ιδρύεται στο Παρίσι από το βαρόνο Pierre de Coubertin η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας.
1: 1984 και γεννιέται η Amy Ann Duffy, η γνωστή σε όλους Duffy, ουαλή τραγουδίστρια. Έγινε παγκοσμίως γνωστή από τον πρώτο της δίσκο με τίτλο Rock Fairy και συγκεκριμένα με το τραγούδι Mercy. Μόνο στη Μεγάλη Βρετανία πούλησε περίπου 2 εκατομμύρια δίσκους, ενώ παγκοσμίως περίπου 6 εκατομμύρια. Το 2008 η Duffy κέρδισε το βραβείο Grammy στην κατηγορία για τον καλύτερο pop δίσκο, ενώ είχε προταθεί για άλλα δύο.
0: 2004 και ο Bob Dylan αναγορεύεται σε διδάκτορα του Πανεπιστημίου Σεν Άντριους της Σκωτίας. Μείνετε συντονισμένοι τώρα γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρε.

0: Καλημέρα και βοήθειά μας.
1: Αυτό ήθελα να πω. Πηγαίνετε μας σε μια εκκλησία να μας ξεματιάξουν πρωί-πρωί, γιατί ακούμε και το χόζερο εδώ πέρα και τώρα πάθαμε τέτοιο, ζηλέψαμε.
0: Τι κάνετε, όμορφα πλάσματα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα, Τριτούλα, 23 Ιουνίου, εδώ, στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι το αγαπημένο σας και το αγαπημένο μας breakfast show πλέον, η αγαπημένη μας καθημερινή πρωινή συνήθεια. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρέ.
0: Και σήμερα, χεράκι-χεράκι, θα περπατήσουμε αυτή την ζεστή, από ό,τι φαίνεται, μέρα.
1: Να πούμε μια καλημέρα, Σοκρατία, η οποία είναι από τις 6 ώρα το πρωί στη δουλειά της και βλέπει κόσμο και συναναστρέφεται κόσμο.
0: Καλημέρα στη Σοκρατία, καλημέρα στην Εύη, καλημέρα στη Δήμητρα,
1: καλημέρα στη
0: Γεωργία, καλημέρα σε όλους τους υπέροχους ανθρώπους που έχετε συντονιστεί πρωί-πρωί για να είστε εδώ στην παρέα μας και να περπατήσουμε μαζί έτσι και αυτή τη μέρα. Θεματάρες και σήμερα, δωράρες, διαγωνισμάρες και μουσικάρες, τι άλλο θέλετε.
1: Καταρχάς θα μάθουμε τι έγινε τελικά με τα κινητά στα σχολεία.
0: Επίσης θα μάθουμε τον απίστευτο λόγο που έβαζε φωτιές 44χρονη στην Τρίπολη.
1: Ω, με βλέπω σε 13 χρονάκια.
0: Το νου σου.
1: Γιατί παρατούν την εργασία τους οι Έλληνες σύμφωνα με νέα έρευνα?
0: Τι είναι το site dopamine που έχει γίνει viral?
1: Και μην ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, φυσικά.
0: Όπως επίσης, παιδιά, το πιο σημαντικό, σας παρακαλώ πολύ, δεν γίνεται χωρίς αυτό που θα πούμε αυτή τη στιγμή. Καλείτε, όχι καλείτε, στέλνετε μηνύματα στο Viber, τις καλημέρες σας, τον πόνο σας, τους προβληματισμούς σας, αν θέλετε να ρωτήσετε τη γνώμη μας για κάτι. 6942-929-929. Γενικότερα είναι ο διάβλος επικοινωνίας που υπάρχει μεταξύ μας και πρέπει να τον ενεργοποιήσουμε ευθύς αμέσως.
1: Για να ξυπνήσουμε κι εμείς, ρε παιδιά, ξυπνήστε μας. Μόνο εμείς σας ξυπνάμε, άντε πια.
0: Καφέ φτιάξατε? Αν δεν φτιάξατε, φτιάξτε.
1: Φτιάξτε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Backstreet Boys και Everybody. Backstreet's back, alright!
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηστε, είστε εδώ εκεί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 90's.

0: Τρίτη 23 Ιουνίου λοιπόν, 7 και 7 πρώτα λεπτά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέ με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Να πούμε μια καλημέρα στην Αθηνά και το Ζων.
1: Αχ, να τους πούμε πόσο τους αγαπώ.
0: Καλημέρα Ζουζούνια που πάτε πρωί πρωί εκεί στα γυρίσματα, και στα δικά μας τώρα. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό, το ίντερνετ, το ΔΕΗ, το Fiber έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι θα κάνετε? Θα μπείτε τώρα στο day.gr/fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Παιδιά, τι σας έλεγα πριν? Ότι χαρείτε τη δροσούλα που είχαμε αυτές τις μέρες, γιατί έρχεται λαλάκα. Ήρθε. Λοιπόν, καλοκαιρινό το σκηνικό και σήμερα στην Αθήνα, με άφθονη ηλιοφάνεια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο υδράργυρος Έλα θα αγγίξει τους 32 βαθμούς σήμερα. Και έχει κι άλλο να πάει.
1: Αποσμητικό να πάρετε. Γιατί αντε.
0: Θα κάνει πάλι με στη διάρκεια της μέρας κάτι ανεμάκια εκεί πέρα, μπας και δροσιστούμε λίγο. Αλλά όσο ανεβαίνει το θερμόμετρο, παιδιά, δεν
1: υπάρχει
0: ελπίδα καμία. Οι μασχαλίτσες
1: οι ελεύθερες
0: τις πλένουμε και τις αποσμητικάρουμε.
1: Ναι, γιατί τώρα φοράμε και ραντάκια. Οπότε ένα χέρι να σηκώσει, το πεις, γεια, τι γίνεται.
0: Εγώ δεν φοράω ραντάκι.
1: Εσύ δεν φοράς, αλλά ο κόσμος γύρω μας φοράει. Ναι. Και εγώ φοράω καλέ, αλλά εγώ την πλένω. Δεν μας αφορά. Δεν μας αφορά, δεν μας αφορά. Πλένω όμως, πλένω. Παιδάκια μου, καλά η κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Είναι τώρα Ιούνιος, μέσα Ιούνιος, τελειώνει και ο Ιούνιος, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχει και πολλή κίνηση. Δεν πάνε και άνθρωποι τα παιδιά στο σχολείο. Λίγο στην Κηφισούλη έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία. Αυτά για την ώρα,
0: λοιπόν,
1: όχι κάτι τρελό.
0: Να πούμε έτσι και στα γρήγορα ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες έρχονται 250 νέα ασθενοφόρα, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας.
1: Νέο τέλος για τα κίνητα από το 2027.
0: Και είχαμε αυτό.
1: Από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Εισάγεται το τέλος τοπικής ανάπτυξης που αντικαθιστά υφιστάμενες επιβαρύνσεις στην ακίνητη περιουσία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Είπα και εγώ.
1: Η επιβάρυνση θα βασίζεται σε χαρακτηριστικά και την αξία του ακινήτου, καθώς και στις αποφάσεις κάθε Δήμου με συντελεστή από 0,3 μέχρι 0,7.
0: Αποφασίζει ο κάθε Δήμος ό,τι θέλει.
1: Εσύ σίγουρα θα είσαι το 0,7, πραγματικά το πιστεύω.
0: Μάλιστα. Χρυσό μετάλλιο επίσης είχαμε στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ για την ομάδα της Ελλάδας και μπράβο τους, θα πω. Στην κορφή του κόσμου απέκτησε η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ που διεξήχθη στη Σερβία.
1: Με την Κίνα.
0: Με την Κίνα και κερδίσαμε, παρακαλώ, 68-48 και μπράβο μας.
1: Αυτοί είμαστε, ρε παιδιά. Μπάσκετ, μπάσκετ, ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε The Weeknd μέσα στα μάτια σου, εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 7 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ στον αέρα του Κι 92,9. Ο χρόνος περνάει αργά, γιατί τις μουσικές θέλουμε να τις απολαμβάνουμε, αλλά περνάει και γρήγορα, γιατί η παρέα μαζί σας είναι εξαιρετική. Τι θέλω να πω.
1: Εγώ ήθελα να σου πω ότι έχω κάνει τι ωραία μπούκλα. Είναι η τρίτη φορά που κάνω τα μαλλιά μου μπούκλες. Έχω βρει τη λύση για να κάνω τα μαλλιά μου μπουκλές, που δεν ξέρω τι, τα πιάσω κοτσίδα πίσω.
0: Πότε θα βάλεις φωτιά στην πολυκατοικία καμιά ώρα με αυτό το μπουκλωτήρι που έχεις πάρει?
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι έκαψα το πλυντήριο χθες. Όχι. Έκαψα με το μπουκλωτήρι το πλυντήριο.
0: Εννοείς και έβγαζα τα
1: πλαστικό. Όχι, έκαψα το πλαστικό πάνω στο πλυντήριο.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, να σκάσω είμαι. Μια χαρά ήταν το πλυντήριό μου τόσα χρόνια.
0: Θέλω να κάνουμε ένα γκάλωπ τώρα και ρωτάω και εσάς που μας ακούτε και φυσικά τη ζωή, αν και ξέρω είναι ρητορική ερώτηση προς τη ζωή, αλλά προς εσάς είναι κανονική. Εσείς όταν δέχεστε κόσμο σπίτι ή όταν μπαίνετε στο σπίτι, τα βγάζετε τα παπούτσια σας?
1: Τα βγάζετε τα παπούτσια σας και ας μυρίζει ποδαρίλα μετά, δεν με πειράζει.
0: Έχει γίνει μανία τώρα πια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όλο και περισσότερες, όσο πάμε επισκέψεις σε σπίτια, πια ξαφνικά μας λένε ξεδιάντροπα πια. Τα βγάζουμε τα παπούτσια.
1: Τα βγάζουμε τα παπούτσια και το θέμα είναι ότι πλέον ξέρουμε από πριν και την έχουμε δει, την έχουμε φροντίσει την κάλτσα. Δεν πάω με τη μαύρη Παναγία την κάλτσα από κάτω ή με την τρύπα.
0: Δεν ξέρεις τι άγχος περνάω κάθε φορά με την κάλτσα, γιατί και η κάλτσα δεν ξέρεις πότε τρυπάει. Μπορεί από μέσα λίγο να τριφτεί παραπάνω το
1: καλέ
0: δάχτυλο.
1: Καλέ το νύχι. Άμα δεν το κόψει το νύχι μια εβδομάδα, τελείωσε. Η κάλτσα έχει σκιστεί, έχει βγει όλο το δάχτυλο απ' έξω. Αλλά σου έχω λύσει γι' αυτό. Ναι. Πάντα στην τσάντα σου, στο τσαντάκι σου, ό,τι κουβαλάς, θα έχεις ένα ζευγάρι κάλτσες και ένα βρακί.
0: Και μια βελόνα και κλωστή.
1: Γιατί όπως πας στο σπίτι, δεν μπορεί να σχολιάσει το βρακί, ποιος ξέρει.
0: Με την κάλτσα ή χωρίς?
1: Και τις κάλτσες και το βρακί θα έχεις στο σπίτι εσύ μαζί σου.
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, οι επιστήμονες λένε ότι πρέπει να τα βγάζουμε τα παπούτσια σου, λέει, γιατί το 96% των παπουτσιών φέρουν κολοβακτήρια. Γιατί πρωί-πρωί.
1: Κολοβακτηρίδια. Εντάξει, ρε, να σου πω κάτι. Πας σε μια δημόσια τουαλέτα. Θυμάσαι πως είναι κάτι δημόσιο τουαλέτα. Μετά πατήσεις μέσα στο σπίτι σου.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά τόσα χρόνια που δεν τα βγάζαμε τα παπούτσια, τι παθαίναμε.
1: Κολοβακτηρίτιδα.
0: Δεν σου λέω. Άμα έχεις μωρό μες στο σπίτι, το καταλαβαίνω. Που μπουσουλάει, πιάνει και παλιά γινόταν αυτό.
1: Αν όμως ξαπλώνεις το πάτωμα με mental breakdown.
0: Άμα είσαι κουτσαμουλάρι τώρα 40 χρονών και έρχεται ο άλλος επίσκεψη, θα τον βάλεις να βγάλει τα παπούτσια?
1: Εγώ φυσικά και θα τον βάλω και εγώ δέχομαι να μυρίζει και το πόδι. Δεν με πειράζει, είμαι σε φάση.
0: Όχι, εμένα με πειράζει. Να πλένεστε. Αυτά είναι βασικοί κανόνες υγιεινής.
1: Το πόδι δεν μυρίζει γιατί δεν πλένει το άλλο. Το πόδι μυρίζει γιατί υπάρχουν χίλιοι λόγοι. Μπορεί να ήταν όλη μέρα στη δουλειά και να έρθει κατευθείαν σπίτι σου. Τι θα κάνει? Ήξερε να πάει να πλύνει τα ποδάρια του?
0: Εκεί θα πρέπει να
1: ρωτάς.
0: Εκεί πρέπει να ρωτάς. Αντί να λες, σε παρακαλώ, βγάλει τα παπούτσια, πρέπει να ρωτάς. Να βάζεις ένα ερωτηματικό. Σε παρακαλώ, θα βγάλεις τα παπούτσια για να ενημερώνεις.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, για πάρτε μας τώρα για πρώτη καλημέρα. 2, 10, 80, 50.000, γιατί έχουμε και δώρο επιταγή.
1: TGI Fridays 50 ευρώ. Θέλω το πιο αφοσιωμένο κολοβακτηρίδιο να μας πάρει τηλέφωνο εδώ στον αέρα του 92,9.
0: Να μας πείτε αν εσείς στο σπίτι σας βάζετε τους καλεσμένους σας ή όποιον έρχεται να βγάζετε παπούτσια. Πραγματικά θέλω να το συζητήσουμε πάρα πολύ αυτό.
1: Οριακά τα ρούχα θα θέλα να βγάζετε.
0: Τα ρούχα ναι, τα παπούτσια όχι.
1: Τα ρούχα ξέρεις γιατί?
0: Γιατί
1: να βγάλουν τα ρούχα τους?
0: Ναι.
1: Γιατί που ξέρω εγώ που έχεις κάτσει.
0: Ναι, τώρα εντάξει, τα ρούχα βγάζετε. Έλα, άσε
1: με να βρω μια δικαιολογία.
0: Αλλά τα παπούτσια γιατί? Δεν καταλαβαίνω. Πάρτε μας σας παρακαλώ. 2, 10, 80, 50.000. Θέλω να μου πείτε τώρα.

0: Hello.
1: Η πρώτη καλημέρα.
2: Πάμε λοιπόν να πούμε την πρώτη μας καλημέρα με την αφίλια Κροάτρια Σωτηρία. Καλημέρα Σωτηρία, τι κάνεις?
3: Καλημέρα παιδιά, μια χαρά είμαι εσείς?
2: Είμαστε πολύ καλά, πες μας πώς ξεκινά η μέρα σου. Πώς ξεκίνησε η μέρα σου σήμερα?
3: Νησταγμένα.
2: Είναι
4: έτσι είμαστε
2: τέτοια.
4: Όλοι μας
3: τρίτη. Αλλά μου κρατάτε ωραία παρέα κάθε πρωί, ομολογώ. Οπότε αυτό είναι το ευχάριστο της υπόθεσης όταν πηγαίνω στη δουλειά.
2: Και για μας είναι ευχάριστο πολύ. Για πες Σωτηρία τώρα, εσύ στο σπίτι τι νόμους έχεις?
3: Τους καλεσμένους. Είμαι αυτός ο άνθρωπος που όποιος έρχεται πρέπει να βγάλει τα παπούτσια του. Χειμώνα καλοκαίρι.
4: Μπράβο ρε Σωτηρία.
2: Να σε ρωτήσω κάτι Σωτηρία, το έκανες πάντα αυτό ή τώρα τα τελευταία χρόνια?
3: Έκανα από όταν απέκτησα παιδιά που μπουσουλούσα. Τώρα βέβαια τα παιδιά είναι πιο μεγάλα, δεν μπουσουλάνε.
2: Ναι.
3: Αλλά μας έμεινε συνήθεια. Αλλά έχω πάντα παντοφλίτσες. Αυτές από τα ξενοδοχεία που είναι αυτές οι άσπρες, μια
4: χρήση.
3: Πάντα έχω τέτοιες παντοφλίτσες για όποιον δεν θέλει να είναι ξυπόλυτος. Γιατί ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι λίγο περίεργο να πατάει ο άλλος ξυπόλυτος στο σπίτι.
2: Και να σε ρωτήσω εσύ, Σωτηρία, ποιο είναι το πιο άβολο πράγμα που σου έχει συμβεί με καλεσμένο βγάζοντας τα παπούτσια?
3: Τι άλλο, να έχει τρύπια κάλτσα.
2: Σιγά, αυτό δεν είναι άβολο, αστείο είναι.
4: Να σου πω κάτι, η τρύπια κάλτσα πάει στο καλό τώρα, να μυρίζει το πόδι.
3: Εντάξει, τώρα δεν πειράζει αυτό, δεν με πειράζει. Προτιμώ και εγώ να είναι καθαρά. Βέβαια, εντωμεταξύ εγώ έχω και σκυλί, έτσι, αλλά το σκυλί και το έχουμε σαν παιδί.
4: Αχ, ξέρεις κάτι, σ' αγαπώ, γιατί ακριβώς το ίδιο παθαίνω.
3: Έχει πολύ τρύπια, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί εκεί που πατάγαμε πριν να πατάμε και μέσα στο σπίτι.
4: Εμένα έχει πολύ τρίχα και τους βάζω να κυκλοφορούν με την κάλτσα μέσα στο σπίτι και γεμίζουν κάλτσες τρίχες και μετά συχτηρίζουν.
2: Και μαζεύουν και τις τρίχες.
4: Ναι, αυτό το κάνω.
3: Παντοφλίτσες από τα ξενοδοχεία, όπου πηγαίνουμε, τις κρατάμε και τις χρησιμοποιούμε.
2: Εσύ όταν πας επίσκεψη σε κάποιο σπίτι και δεν σου πούνε τίποτα, η συμπεριφορά σου ποια είναι? Να ρωτήσεις αν πρέπει να βγάλεις παπούτσια ή αφού δεν σου πάνε τίποτα δεν τα βγάζεις?
3: Εγώ από συνήθεια τα βγάζω κατευθείαν.
2: Okay.
3: Και να μην μου πούνε, γιατί νιώθω και πιο άνετα, να πω την αλήθεια. Χαλαρώνω μόλις τα βγάζω. Νιώθω πιο οικείο το περιβάλλον.
2: Γιώνεσαι.
4: Αλήθεια είναι, γιατί μπορείς να κάνεις και ο κλαδόν στον καναπέ. Δεν είναι ανάγκη να έχεις τα ποδαράκια σου κάτω. Ναι.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτηρία. Φυσικά έχεις κερδίσει δωρεπιταγή από τα TGI Fridays για σένα και την παρέα σου να πάτε να φάτε. 50 ευρώ δωρεπιταγή.
4: 50 ευρώ δωρεπιταγή να πάτε να απολαύσετε τα μπεργκεράκια σας, τα potato twister σας, τα κοκτέιλάκια σου, ό,τι θέλετε.
3: Όλα αυτά τα ωραία. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Με παπούτσια να πάτε εκεί.
4: Εκεί με παπούτσια.
3: Με παπούτσια πάντα.
2: Εντάξει. Καλημέρα, κοριτσάρα μου. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τα φιλιά μου.
5: Kiss Breakfast Show.
6: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
7: Η καλύτερη παρέα μας.
6: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε εδώ εκεί.
5: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92.

0: 28 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πολύ λίγο παίζουμε το αγαπημένο σας, το αγαπημένο σας παιχνίδι εδώ στον Kiss, το όνομα ζώο φυτό πράγμα.
1: Αλλά μαθαίνουμε και για τα πιο κοινά λάθη που κάνουμε στην ανακύκλωση. Μην πάτε πουθενά.
0: Παίζουμε με το γράμμα Β, σκεφτείτε τα όλα. Σκεφτείτε. Και σε πολύ λίγο θα είμαστε εδώ να παίξουμε.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
4: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: This is The Weeknd.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
8: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το

0: Το SNFNostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNFNostos μέχρι το καθιερωμένο SNFNostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNFNostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Με Coldplay και Clocks συνεχίζουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες, και θα μιλήσουμε για τα κινητά στα σχολεία τώρα που κλείσανε.
1: Αχ, Θεέ μου, ευτυχώς δεν ζω σε αυτή την εποχή και μπορούσα να έχω κινητό συντάξει αυτό με τα κουμπάκια.
0: Εσύ το πρόλαβες το κινητό συντάξει.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι είχα μουσική στο κινητό πάντα, είχα ακουστικά τα οποία τα πέρναγα μέσα από το μανίκι και τα έβγαζα στην παλάμη μου και καθόμουν με το ένα χέρι στο αυτί και δεν παρακολουθούσα μάθημα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή εσύ έχεις προλάβει στο σχολείο και τα smartphone ή τα κινητά με τα
1: περίπου,
0: κουμπάκια.
1: Τα κινητά με τα κουμπιά προς το τέλος, εκεί Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου, είχαμε κάποιους μαθητές που είχαν τα iPhone, το 4 ας πούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερες σου λέει από 25.000 αποβολές επιβλήθηκαν σε μαθητές κατά τη διάρκεια της περασμένης σχολικής χρονιάς. Και τα λέμε τώρα που τελειώσαν, έτσι, και έχει βγει η σούμα.
1: Μάλιστα.
0: Η κυβερνητική απόφαση λοιπόν επιβάλλει την παραμονή των συσκευών στις τσάντες των μαθητών καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής στο σχολείο. Ναι, εντάξει.
1: Κοίταξε να δεις, ναι, λογικό είναι.
0: Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν τώρα καλούνται να διαχειριστούν την εξάρτηση των μαθητών από την ψηφιακή τεχνολογία, η οποία συχνά φυσικά οδηγεί σε περιστατικά εκφοβισμού και διάσπαση προσοχής κυρίως. Η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί συστηματική εκπαίδευση στη στενή συνεργασία μεταξύ οικογενειών και σχολικών μονάδων για τον περιορισμό της. Αυτό η αλήθεια είναι ότι είναι ένα και πρόβλημα τώρα.
1: Πρόβλημα είναι. Άκου, καταλαβαίνω να έχεις το κινητό μαζί σου σε περίπτωση που συμβεί κάτι και θέλω πρέπει να επικοινωνήσεις με τους γονείς σου, ρε παιδί μου, πολύ άμεσα.
0: Το κινητό πια είναι ένας κινητός υπολογιστής.
1: Ναι.
0: Και τα παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα πια.
1: Βλέπουν TikTok, αλλά είμαι στην τάξη.
0: Εντάξει, αυτό άλλο, ρε παιδί μου, αλλά τα παιδιά πια διαβάζουν με υπολογιστές.
1: Ναι.
0: Και αναρωτιέμαι τώρα, ένα smartphone, κατά πόσο.
1: Εξυπηρετικό μπορούσε... μέσα στο μάθημα δεν είναι.
0: Δεν είναι, λες.
1: Το μόνο Ρωτάω. Που είναι να βγάλεις μια φωτογραφία της ασκήσου διπλανού σου, να τις κάνεις στο σπίτι και εσύ μετά να τις αντιγράψεις.
0: Ωραίο.
1: Κατά τα άλλα, να σου πω την άλλη, και χρηστικότητα του κινητού μέσα στην τάξη, κατά κύριο λόγο, είναι να βλέπεις TikTok, να μιλάς με τους φίλους σου, να βλέπεις ξέρεις πόσα παιδιά έχω δει μέσα από σχολεία το πρωί όταν έρχομαι στην εκπομπή να κάνουν live μέσα από την τάξη.
0: Καλέ, τώρα έχουν κοπεί αυτά παλιά. Πάρα πολύ μου βγαίνανε στο TikTok συνέχεια πιτσιρίκια που ανοίγανε live στο διάλειμμα.
1: Τι ωραίες εποχές εμείς. Δεν είχαμε το κινητό να ασχολούμαστε. Εμείς παίζαμε D&D μέσα στην τάξη με την καθηγήτρια κανονικά. Το D&D είναι το Dungeons and Dragons. Μάλιστα. Είναι ένα παιχνίδι που μαζεύεστε κυκλικά με παιδιά και λέτε μια ιστορία, τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το εξηγήσω.
0: Και γιατί χρειάζεται το κινητό σε αυτό?
1: Σε αυτό δεν χρειάζεται. Αυτό σου λέω. Εμείς τους γράφαμε τους δασκάλους και τους καθηγητές στα μάτια τους. Δεν τα κρύβαμε κάτω από το. Αν έχεις τα κότσια, ναι. Αν είσαι σωστός μαθητής.
0: Εμείς παίζαμε μπαρμπανικολί.
1: Τι παίζατε?
0: Μπαρμπανικολί.
1: Με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Όχι. Όταν ήσταν συμμαθητές.
0: Ξέρεις ποιο παιχνίδι είναι το Μπαρμπανικολί?
1: Τι είναι?
0: Τα μήλα.
1: Μέσα στην τάξη παίζετε μήλα?
0: Όχι, στο διάλειμμα.
1: Μα εμείς λέμε για την τάξη μέσα. Εγώ σου λέω μαζευόμασταν. Οι άλλοι μας έκανε θρησκευτικά. Ο καλή της ώρα που και να είναι. Και εμείς κάναμε ένα κύκλο και παίζαμε D&D.
0: Εμείς ζωγραφίζαμε με τον μπλάνκο πάνω στο γραφείο.
1: Και εγώ ζωγράφιζα πάνω στο θρανίο. Σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, να σας πω, δεν έχετε να πάτε πουθενά γιατί τώρα πάλι για παιχνίδι θα μιλήσουμε.
0: 2-10-80-50.000 καλείτε. Παίζουμε με το γράμμα Β. Όνομα πολύ ζω αυτό πράγμα. Αχ, σταρνίζομαι τώρα. Θα φταρνιστώ.
1: 2-10-80-50.000 Καλέστε μας γιατί θα κερδίσετε καλλιντικά Seri Up Cosmetics, τη μοναδική ελληνική premium εταιρεία καλλιντικών στην Ελλάδα. Μπορείτε να βρείτε τα καλλιντικά και στο site της www.seriup.gr, αλλά και στα φυσικά καταστήματα στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ποιος με μελετάει, παιδιά, και θα φτάνει στο.
1: Ο Χάρος. Ο Χάρος.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
1: Και υποδεχόμαστε τη Σοφία για να παίξουμε. Καλημέρα Σοφία.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις? Κάνετε? Είμαστε πολύ καλά, εσύ πες μας πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
2: Πολύ ωραία, ξύπνησα, ετοιμάστηκα, πήγα μια βόλτα τη μικρή μου σκυλίτσα και πάω για δουλειά.
3: Αχ, πώς το λένε το κοριτσάκι σου?
2: Το κοριτσάκι μου το λένε Μπούκλα.
3: Α, Μπούκλα, τέλειο!
2: Μπούκλα.
3: Έχει μπούκλες γι' αυτό.
2: Καταλαβαίνετε γιατί.
3: Έχει μπούκλες,
2: ναι, ναι.
3: Βέβαια.
2: Ακριβώς.
1: Τι ωραία.
3: Και εγώ έχω σήμερα μπούκλες.
2: Α, ωραία.
1: Ναι, ναι, κόντεψε...
2: Κούκλα.
1: Ναι, κούκλα. Κόντεψε να κάψει την πολυκατοικία. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε με το γράμμα Β, γιατί σε περιμένει και καλλιτικά, ε?
3: Σε Ριάπ Κοσμέτικς.
2: Ναι. Α, τέλεια.
1: Με το Β παίζουμε, Βασίλης, Βόας, τέτοια. Εντάξει.
2: Ωραία, ναι, αμέ.
1: Χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα όνομα.
2: Βαγγέλης.
3: Καλοκαιρινό χόρτο που μεταφορικά αμφισβητεί και την εξυπνάδα.
2: Βλήτο.
1: Ένα πράγμα
2: το βάζω.
3: Εκεί φυλάσσονται τα βιβλία.
2: Βιβλιοθήκη.
1: Ένα φρουτάκι. Έλα καλέ.
2: Βερίκοκο.
3: Μια χώρα.
2: Κόλλησα, Βαβυλώνα.
1: Το αλήφουμε πάνω στη φρυγανιά.
2: Βούτυρο.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Βιβλίο πόλης.
1: Η Λενάδα. Δεν τα πήγαμε. Είχαμε άλλες δύο. Χάσαμε χρόνο, ρε φιλενάδα.
2: Ναι, δεν πειράζει.
1: Το σκεφτόμασταν πολύ, ρε φιλενάδα. Επαναλαμβάναμε την ερώτηση, ρε φιλενάδα.
3: Να σου πω κάτι, δεν πειράζει. Θα πάρεις να ξαναπαίξεις και θα έχουμε κάτι για την μπούκλα την επόμενη φορά. Μήπως
2: είναι
3: καλύτερη τύχη, μπούκλα.
1: Ναι, ισιωτική.
3: Να της δώσεις πολλά φυλάκια.
1: Καλημέρα στο κορίτσι σου και σε σένα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα, είναι μια υπέροχη Τρίτη, 23 Ιουνίου, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Να επιτυχίες και παρέα με την ανακύκλωση που θα συζητήσουμε αμέσως τώρα, το φαινόμενο της ανακύκλωσης.
1: Ανακυκλώνεις.
0: Θα σου είμαι απόλυτα ειλικρινής, τα πολύ χοντρά, δηλαδή όταν έχω χαρτιά,
1: κούτες, τέτοια πράγματα και εγώ το
0: θα
1: ίδιο
0: θα τα πάω στον μπλεκάδο, όταν, κατά τα άλλα όχι. Επίσης ξέρεις κάτι, επειδή τώρα κάνει ζέστη και επειδή ζω μόνος μου, για να πετάξω σκουπίδια δεν είναι, δεν μαζεύονται,
1: δεν
0: πώς να το πω,
1: ειδικά
0: αν είμαι όλη μέρα στο δρόμο όπως είμαι αυτή την περίοδο.
1: Έλα.
0: Οριακά δεν τρώω σπίτι. Επομένως δεν χαλάω
1: δεν
0: τίποτα.
1: Δεν αλλάζει κάτι έτσι όπως το λες. Γιατί περισσότεροι ανακυκλώνουμε λάθος όπως και να έχει. Γιατί σου λέει ότι πετάς μέσα στον κάδο ό,τι να είναι που πιστεύεις ότι ανακυκλώνεται.
0: Αυτό θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως και μάλιστα θα συζητήσουμε για κάτι που εγώ προσωπικά δεν το ήξερα. Σου λέει λοιπόν ότι οι περισσότεροι κάνουμε λάθος. Οι συσκευασίες πρέπει να καταλήγουν χύμα στον μπλεκάδο.
1: Δηλαδή τα βάζεις σε μια σακούλα για να τα μεταφέρεις και τα διάζεις σακούλα μέσα στον κάδο. Γιατί γίνεται πιο εύκολη η διαλογή τους και το ξεκαθάρισμά τους να διαλέξουν τι ανακυκλώνεται, τι δεν ανακυκλώνεται, πού θα το πάμε.
0: Έχω ακούσει φίλους που κάνουν ανακύκλωση, μαζεύουν ας πούμε τα τενεκεδάκια ή τα πλαστικά μπουκαλάκια μέσα σε μια τσάντα και τα πάνε και τα πετάνε.
1: Με την τσάντα.
0: Με την τσάντα.
1: Ναι, αυτό
0: δεν
1: κανονικά.
0: Δεν ξέρω τι είναι λάθος αυτό.
1: Ναι, γιατί κάνει πολύ πιο εύκολη τη διαλογή το να τα πετά σχήμα μέσα στα σκουπίδια. Επίσης, ένα τεράστιο λάθος που κάνουμε όλοι είναι το ότι πετάμε ό,τι πιστεύουμε ότι ανακυκλώνεται. Π.χ. το πλαστικό στυλό. Π.χ.
0: Είναι πλαστικό, θα πάει στην ανακύκλωση.
1: Στην ανακύκλωση. Ή τις συσκευές στην κουζίνα, ένα τηγάνι, ένα τέτοιο. Ανακυκλώνεται τώρα αυτό, έτσι με το μάτι που το βλέπω. Ναι. Ενώ όλα τα υλικά έχουν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης.
0: Ναι, αλλά και αυτό ότι πρέπει να τελειώσει πανεπιστήμιο για να ξέρεις τι ανακυκλώνεται και τι όχι, ρε παιδί μου.
1: Ρίση, αυτό θα πρέπει να το μαθαίνουμε από μικρά παιδιά. Όχι να φτάσουμε γομάρια που Άξι, είσαι εσύ φτάσα... 90 χρονών και εγώ 60.
0: Φτάσαμε τώρα με τον ένα με τον άλλο τρόπο, φτάσαμε γομάρια. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση σε αυτό το κομμάτι.
0: Δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Ναι. Δεν υπάρχει.
1: Θα έπρεπε να είναι για όλους, ρε παιδί μου, η γνώση πολύ άμεση και πολύ μπροστά μας. Επίσης θέλω να σου πω ότι λάθος είναι και το να αφαιρείς τα καπάκια από τα μπουκάλια. Δεν σου λέω στην περίπτωση που συγκεντρώνονται τα καπάκια για συγκεκριμένους σκοπούς. Σου λέω στην περίπτωση που λες, α, εγώ θα το βγάλω το καπάκι να είναι πιο εύκολη η ανακύκλωση. Όχι, στα μπουκάλια πρέπει να είναι τα καπάκια, γιατί κάνει πιο εύκολη την ανακύκλωση.
0: Δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ να βγάλω.
1: Πού να το σκεφτείς, είναι περίπλοκο όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν ξέρεις τι να πετάξεις και τι να κρατήσεις.
0: Τέλος πάντων.
1: Έξαλλη είμαι.
0: Τι ακούμε τώρα.
1: Τη Γιάννο Φέρο, Περντόνο, εδώ στον αέρα του 92,9.
0: Μπελίσιμο. The Breakfast Show. Κάθε

Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Ότι θα σε πιάσω από το μπουκλωτό μαλλί σου και θα στο βγάλω τρίχα τρίχα.
1: Εγώ σε πρέπει λέω, βγαίνουμε. Τι θες να πεις στην ιστορία της ζωής σου, 3 δευτερόλεπτα πριν βγούμε στον αέρα.
0: Kiss World Concerts 2026 έχουμε λοιπόν για σας και για τα μάτια σας μόνο. Ο 92,9 Kiss λοιπόν και το Versus Travel σας στέλνουν στη Λισαβόνα παρακαλώ για 3 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δείτε στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη, The Weeknd.
1: Τι έχετε να κάνετε παιδιά μου για να ζήσετε αυτή τη φανταστική εμπειρία. Μπαίνετε τώρα στο kiss929.gr και δηλώνετε συμμετοχή. Και ο νικητής θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια Lere Tour με βαλίτσα και χειραποσκευή για 2 άτομα, τριήμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας.
0: Εντάξει, τι άλλο θέλετε, παιδιά, αλήθεια. Οι τέτοιες μουσικές εμπειρίες μόνο Kiss 92,9 προσφέρει στους ακροατές του.
1: Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με The Weeknd, Blinding Lights και πάρα πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Άντε, κλείνουμε. Τώρα να μου πεις αυτό που ήθελες. Άλογο.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Βουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
1: People have every power.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
12: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσασέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία, ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις, Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ, κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss λοιπόν, 92,9, 4 λεπτά μετά τις 8. Μπήκαμε για τα καλά με το δεξί στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.
1: Και έχουμε στην παρέα μας τη ΔΕΗ, παιδιά, και συγκεκριμένα το ΔΕΗ Fiber. Γιατί θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί.
0: Και μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, παρακαλώ.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ ζεστός. Το θερμόμετρο έχει ανέβει για τα καλά. Θα ζεσταθούμε.
1: Είπαμε λαλάκα. Είχαμε εδώ, τώρα έχουμε και τη λαλάκα.
0: Η θερμοκρασία τώρα θα κυμανθεί μέχρι, από 22 μέχρι 31-32 βαθμούς Κελσίου.
1: Πότε έχει τα μεσάνυχτα που δεν έχει ήλιο?
0: 22 είχε τώρα το πρωί, ρε παιδί μου. Εντάξει. Που για πρωί είναι πολύ. Έτσι. Θα έχει κάποια ανεμάκια έτσι που μπορούν να μας κάνουν να νιώσουμε μια μικρή ανακούφιση μέσα στη μέρα. Αλλά γενικά ξεκινάνε οι ζέστες για τα καλά.
1: Λοιπόν, αγαπημένοι μου συνεπιβάτες σε αυτή τη διαδρομή.
0: Καλά το πας.
1: Που ονομάζει. Δεν ξέρεις τι κάνω τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Αν θέλετε να ενωθούμε όλοι μαζί και να ανταμώσουμε, σε ένα ταξίδι αέναο και ατέρμονο,
0: ναι.
1: Μπορούμε να βγούμε αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, γιατί από το ύψος του Περιστερίου μέχρι πάνω τον κόμβο μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο, δεν κουνιέται μίγα. Όπως και στην Αττική Οδό από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Έχει κινησούλα, Λεωφόρο Συγκρού από ύψος Καλυθέας μέχρι το κέντρο. Η Κηφισίας σήμερα. Η άνοδος εκεί στο Νέο Ψυχικό έχει μια κόμπλα και η κάθοδος έχει μια μικρή κομπλίτσα εκεί στο ύψος του γυροκομείου.
0: Πώς
1: εκεί
0: τα βλέπεις
1: δηλαδή,
0: σήμερα.
1: Άμα θέλω να σε πάω στο γυροκομείο, δεν μπορώ τώρα. Η κίνηση, άλλη μέρα.
0: Πώς πιστεύεις εσύ, γκουρού της κίνησης, σήμερα πιστεύεις θα κινηθούν τα πράγματα στους δρόμους πιο μετά,
1: κοίτα,
0: πιο αργά? Είναι 8, ας πούμε, 8 και 10.
1: Όσο φτάνει το καλοκαίρι, να ξέρεις, μειώνεται η κίνηση σε ένα βαθμό. Δεν είναι αυτό. Αυτή η φρίκη που ζούμε όλο το χειμώνα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε τώρα έχει κίνηση. Εντάξει, δεν είναι ότι κλείνουν και όλοι οι δρόμοι στην Αθήνα.
0: Έχουν κλείσει τα σχολεία, οπότε είναι λίγο πιο χαλαρά το πράγμα.
1: Ναι, λοιπόν, να σας πω, μην πάτε πουθενά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε τι έκανε μίστιδα για να, για να βρει τον έρωτα.
0: Τον έρωτα. Τι έκανε για να βρει τον έρωτα, μία.
1: Εμείς ήμασταν έτσι.
0: Τη φυλακή
1: εκεί
0: βρέθηκε.
1: Θα καταλήξουμε. Εκεί θα καταλήξουμε σίγουρα.
0: Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο, πραγματικά.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss.

0: Σε θέλω μόνο όταν έχεις φύγει. Μας τραγουδάει ο Teddy Swims εδώ πέρα.
1: Έμεινα αργά τότε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Να με θες πριν φύγω.
0: Πραγματικά και συνυπογράφω, γιατί όταν φεύγεις δεν γυρίζεις πίσω.
1: Γυρίζεις άμα είσαι έτσι αγέροχη προσωπικότητα
0: όταν,
1: σαν εμείς.
0: Όταν φεύγεις, φεύγεις. Αργύρι, έλα τώρα. Όταν φεύγεις, φεύγεις, δεν γυρίζεις πίσω. Ρίχνεις μαύρη πέτρα.
1: Μην αργά όταν φεύγεις.
0: Όταν το κεφάλι σου έχει πιάσει το στόχο του, έχεις φύγει και καληνύχτα. Τα έχεις ξεχάσει όλα.
1: Να τα ακούσω λοιπόν, αυτά που λες.
0: Πάμε λοιπόν να σας πω, παιδιά μου, τι έγινε στην περιοχή της Κερασίτσας στην Τρίπολη.
1: Α, Κερασίτσα, είναι πολύ ωραίο μέρος.
0: Λοιπόν, κάθε καλοκαίρι καταλαβαίνετε τι ζούμε στην Ελλάδα με τις φωτιές. Παντού φωτιές. Είναι ένα δραματικό πράγμα που συμβαίνει, το οποίο πραγματικά κάθε καλοκαίρι τρέμω να δω τι θα γίνει.
1: Που δεν φτάνουν οι φυσικές καταστροφές. Δηλαδή, μπορεί όντως να πιάσει μια πυρκαγιά από φυσικά.
0: Κατά κύριο λόγο, βέβαια, από γίνεται από λόγους. Ανθρώπινο αίτιο.
1: Αλλά έχουμε και τις πυρκαγιές που μπαίνουν από ανθρώπινο χέρι. Δηλαδή, είναι φοβερό.
0: Κατά κύριο λόγο, από ανθρώπινο χέρι μπαίνουν δυστυχώς, και αυτό είναι δραματικό. Γιατί...
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε τους αυτούς τώρα. Τώρα έχουμε και τις γυναίκες που ψάχνουν τον έρωτα.
0: Άκου τώρα να δεις τι έγινε. Το καλοκαίρι λοιπόν ήταν σε μια περιοχή εκεί πέρα στην Κερασίτσα, στην Πελοπόννησο, και έπιασε φωτιά εκεί σε εκείνο το σημείο. Έρχονται οι πυροσβέστες, μικρή έκταση φωτιά, τη σβήνουν όλα καλά. Ήταν μια κυρία εκεί πέρα, τους είπε: έχει φωτιά, φωτιά, φωτιά.
1: Ευτυχώς τον Αγία μου τη σβήσανε.
0: Την επόμενη μέρα ξαναπιάνει φωτιά στην Κερασίτσα. Πάνε τα παλικάρια εκεί πέρα της πυροσβεστικής, οι οποίοι κάθε καλοκαίρι πραγματικά περνάνε της Παναγιάς στα βάσανα, γιατί είναι άϊπνοι 24 ώρα, σβήνουν όλο το καλοκαίρι φωτιές. Αυτό που τραβάνει οι πυροσβέστες το καλοκαίρι πραγματικά είναι από άλλο τέτοιο.
1: Παίρνουν 3 και 60 επίσης, να το πούμε και αυτό.
0: Πάνε λοιπόν στην Κερασίτσα και βλέπουν πάλι τσουπ την ίδια κυρία στο ίδιο σημείο να λέει: αχ, φωτιά, φωτιά, σβήστε την. Τι έκανε η γυναίκα αυτή?
1: Τι έκανε η γυναίκα?
0: Έβαζε φωτιές για να βλέπει τα ανταυραντισμένα παλικάρια να τη σβήνουν. Και το έκανε χούι. Και όταν την έπιασε η αστυνομία, το παραδέχτηκε. Λέει: συγγνώμη, παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ να βλέπω πυροσβέστες εν ώρα εργασίας. Τι να σου πω τώρα κι εγώ. Πραγματικά. Έχει.
1: Κοίταξε,
0: τώρα...
1: δεν αντιλέγω καταρχάς ότι είναι όντως ένα ωραίο θέαμα.
0: Τριετή φυλάκιση έχει αυτή η κυρία.
1: Το ακούω. Αλλά πάρε μια ταινία να δεις. Υπάρχουν. Πάρε μια ταινία έτσι λίγο πιο.
0: Πιο ταινία.
1: Πιο ταινία.
0: Πιο φαντασία.
1: Επίσης υπάρχουν άπειρη δυνατότητα επιλογής. Είναι ανάγκη να το κάνεις στη ζωή.
0: Ξέρεις κάτι. Έχω αυτή την απορία.
2: Άντε καλέ, σιγά. Κόβεται το σεξ.
0: Αυτό θα σου απάντησε για αυτή
1: το
0: κυρία.
1: Το σεξ πάντως, παιδί μου, δεν παίζει στη ζωή σου κοροναγράμματα και την Κερασίτσα επίσης.
0: Η ζωή της είναι το πρόβλημα. Η φύση που καταστρέφεται, τα ζώα, πόσα ζώα κάθε καλοκαίρι.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή,
0: πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί από τις φωτιές.
1: Τι φταίει η Κερασίτσα τώρα.
0: Εντάξει, να πω κάτι. Ναι. Αν πραγματικά, άμα θέλετε να βρείτε τον έρωτα, πηγαίνετε σε ένα γραφείο συνοικεσιών. Υπάρχουν ακόμη, βλέπω κάτι διαφημίσει στην τηλεόραση.
1: Ωραία, και ζητήστε ένα ηλιοκαμένο παλικάρι. Θα σας το βρούνε.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 19 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και θέλω τώρα να μιλήσουμε έτσι για τα δικά μας τα μπουμερίστικα, τα ωραία, για το Facebook.
1: Το λατρεύω το Facebook, στορκίζομαι. Μπορεί να είναι ό,τι πιο μπουμερίστικο υπάρχει, αλλά εγώ αν δεν μπω Facebook δεν μπορώ να ζήσω, γιατί βλέπω τα καλύτερα post και τις καλύτερες σελίδες. Δεν είμαι. Συγγνώμη τώρα, θα πάρω λίγο μονόλογο. Δεν είμαι εγώ στη σελίδα Αγαπάμε το Παγκράτη, από τότε που έμενα Παγκράτη, που είναι μέσα όλοι οι Παγκρατιώτες και ανεβάζουν φωτογραφίες. Βρεθήκαν αυτά τα κλειδιά στην είσοδό μου, παρακαλώ πολύ. Ή ξέρει κανείς γιατί μυρίζει φρέον η πολυκατοικία στην τάδε τέτοια. Ή μαγείρεψα αυτό το κέικ. Ελάτε κομπιάστε.
0: Έλα το, ελάτε κομπιάστε, μ' αρέσει.
1: Τρελαίνομαι.
0: Λοιπόν, είσαι μέσα στο θέμα χωρίς να το ξέρεις, καημένο μου παιδί. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις περίεργες ομάδες που υπάρχουν στο Facebook.
1: Τις έχω δει όλες.
0: Αυτό είναι, παρόλο που το Facebook είναι αντικειμενικά στα κάτω του, από τότε που βγήκε το Instagram, το TikTok και γενικότερα οι πλατφόρμες.
1: Παρένθεση, στα κάτω του, το Facebook είναι από τις πλατφόρμες που έχουν το περισσότερο AI generated content. Δηλαδή τα περισσότερα άτομα που είναι στο Facebook είναι μποτάκια. Ρομπότ. Μποτάκια, όχι
0: μποτάκια.
1: Γιατί
0: στο Instagram δεν είναι.
1: Το Facebook είναι το πρώτο που τα ξεκίνησε όλα αυτά.
0: Στο X δεν είναι.
1: Το πρώτο, το νούμερο ένα είναι το Facebook.
0: Αλήθεια, ναι. Και το X.
1: Φυσικά.
0: Με όλα αυτά τα hate comments, τα
1: ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι. Αυτό κάτι που δεν έχουν καταφέρει να αντιγράψουν οι άλλες πλατφόρμες, σου λέει, είναι αυτές οι περιβόητες ομάδες.
1: Οι ομάδες.
0: Και εδώ θα μιλήσουμε τώρα για τις πιο, έτσι, πώς να τις πω.
1: Γνωστές.
0: Όχι, περίεργες θα τις πω. Έτσι, πιπεράτες θα τις πω, τις ομάδες αυτές. Σε είδα στο μετρό και πάνω να τρελαθώ, λέγεται.
1: Α, θα έμπαινα εγώ πριν από κάποια χρόνια σε αυτή την ομάδα, γιατί εγώ κάθε μέρα ερωτευόμουν στο μετρό.
0: Θυμάσαι παλιά που υπήρχε στην Athens Voice μία στήλη.
1: Σε είδα
0: και ήταν άνθρωποι που είχαν δει, ας πούμε, κάτι, ρε παιδί, ένα άτομο που τους είχε αρέσει.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είχαν τρόπο επικοινωνίας και βάζανε μια μικρή αγγελία. Το θυμάσαι. Υπάρχει
1: αυτό
0: στο Facebook αυτό τώρα. Άμα δεις κανένα περαστικό που τους ενδιαφέρει, βρες την ομάδα, μπες μέσα, γράψε μήνυμα.
1: Καλά, εγώ έχω το Instagram τώρα που έχει followers, οπότε μπορώ να πω. Αν έχετε δει ένα παλικάρι, 2 μέτρα, ψιλόξανθο γαλανομάτικο.
0: Λοιπόν, αυτό υπάρχει. Υπάρχει όμως η εξής υπέροχη ομάδα που λέει, μήπως έχουμε τον ίδιο γκόμενο.
1: Αυτή η σελίδα, Αργύρι.
0: Σε αυτή την ομάδα, λοιπόν, οι γυναίκες, ζωή μου, ανταλλάσσουν πληροφορίες με στόχο να διαπιστώσουν αν ο άντρας με τον οποίο βγαίνουν ή διατηρούν σχέση είναι πιθανό να τις απατά.
1: Μπράβο.
0: Είναι έτσι μια ομάδα από γυναίκες σε γυναίκες. Είναι ένας ασφαλής και αλληλέγγυος χώρος για όλες τις γυναίκες, για τη γυναική αλληλεγγύη και την πάταξη.
1: Όταν έχεις όμως ενδείξεις ότι μπορεί να σε. Δηλαδή, το βλέπεις, αυτός μου φαίνεται πολύ μπερμπάτζ. Κοιτάει περίεργα το κινητό του.
0: Έστειλε στην ομάδα εκεί καλού κακού. Ανέβασε μια φωτογραφία του καλού σου. Να δεις πόσες θα κάνουν like από κάτω και πόσες θα πούν. Α, ο Παναγιώτης. Α, ο Βαγγέλης.
1: Άντε καλέ. Σιγά. Μα τα καλά είναι για να τα μοιραζόμαστε.
0: Ωραίες είναι οι ομάδες στο Facebook. Μου αρέσουν.
1: Μα και εμένα πάρα πολύ. Γενικά οι ομάδες μου αρέσουν. Μπορούμε να φτιάξουμε μια ομάδα.
0: Εγώ τελευταία γράφτηκα σε μια ομάδα που λέει το καλύτερο παστίτσιο. Και βάζουν από κάτω τις συνταγές.
1: Αργυρί, ναι. Είσαι η κυρία από, ναι, την Πρέσπα. Καλημέρα από την όμορφη του Πρέσπα. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: 8 και 25 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 και είναι μια καλή ώρα για να σας στείλω στο Instagram του Kiss, γιατί τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί.
1: Αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα διπλό στρώμα Celsion Plus αξίας 2.930 ευρώ.
0: Εντάξει, έχουν ξεφύγει τα δώρα
1: από
0: πια.
1: Από την Dunlopillo, σχεδιασμένο για όσα αναζητούν έναν πραγματικά ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Το Celsion Plus συνδυάζει τρεις τρώσεις από 100% φυσικό ταλαλέι λάτεξ και μία στρώση Celsion ταλαλέι λάτεξ, προσφέροντας μοναδική αίσθηση άνεσης, ιδανική στήριξη και ελάχιστα σημεία πίεσης, ακόμη και στα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος.
0: Τρέξτε λοιπόν τώρα στο Instagram του Kiss, πατήστε ένα follow προκαταβολικό και μετά ακολουθήστε τα βήματα στο post που έχει να κάνει με την Dunlopillo, γιατί ένα διπλό στρώμα Celsion Plus αξίας 2.930 ευρώ, σχεδιασμένο για όσους αναζητούν ένα πραγματικά ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο, από την εταιρεία Dunlopillo θα γίνει ολό δικό σας. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου.
1: Εδώ στο Breakfast Show.
0: Σε εμάς, εδώ, πρωί-πρωί.
1: Εμείς θα σας βάλουμε για ύπνο. Καλά μου, ζουζουνάκια.
0: Νανάκια.
1: Ρε, πόσο το ζηλεύω αυτό το στρώμα. Δεν φαντάζεσαι.
0: Ένα ωραίο, παιδιά, αν δεν έχεις ένα καλό στρώμα να κοιμηθείς, δεν ξεκουράζεσαι το
2: ούτε
0: σώμα.
2: Ούτε στρώμα να πλαγιάσω.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα το κέφι, την αβόηστε, είστε φανταστικοί.
3: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 90's.

0: Kiss Breakfast Show. 90s to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
7: Πόσο?
8: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
0: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
9: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
10: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ

0: στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ. Yo,

0: Blue από Eiffel 65 και θέλω να σου πω για αυτό το τραγούδι, αυτό που λέει το I'm blue, da ba di da ba da.
1: Τι λέει? I'm blue, da
0: ba di da ba da da ba di. Είναι φήμες, λένε ότι το τραγούδι λέει ότι I'm blue, if I were green I would die.
1: Είμαι μπλε, αν ήμουν πράσινο, θα πέθαινα.
0: Ναι, μάλιστα. Αυτό. Και ότι είναι και καλά, ρε παιδί μου, είναι εξής από αυτά τα τέτοια που βγαίνουν. Τη θεωρία συνωμοσία ότι το κανονικό τραγούδι λέει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και ότι μετά το κάνανε στο remix να ακούγεται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι έρχεται και είναι πιστεύω πάρα πολύ χρήσιμο. Έρχεται νέα πλατφόρμα, σου λέει, για εργασία 2 ημερών σε τουρισμό και εστίαση. Τι σημαίνει αυτό?
0: Α, ξέρω, θα κάνω τον Αύγουστο.
1: Ναι, το Υπουργείο Εργασίας λοιπόν ετοιμάζεται να θέσει σε λειτουργία τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Ταχεία Πρόσληψη, ένα εργαλείο που φιλοδοξεί να μειώσει δραστικά τη γραφειοκρατία και να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να καλύπτουν έκτακτες ανάγκες προσωπικού μέσα σε λίγα λεπτά.
0: Ας πούμε, ένας εργαζόμενος χτύπησε ή πήγε στο νοσοκομείο ή οτιδήποτε τέτοιο. Λες, κάπως πρέπει να κρατήσουμε το πόστο.
1: Ακριβώς, ή ξαφνικά, ξέρω εγώ, έχεις μία ταβέρνα.
0: Ναι.
1: Και ένα Σαββατοκύριακο σου πλακώνει κόσμο. 15 Αύγουστο. Και λες, Παναγία μου, δεν θα μου φτάσουν τα χέρια. Χρειάζομαι κόσμο. Μπαίνεις στην πλατφόρμα λοιπόν και βρίσκεις για 2 μέρες που θες υπαλλήλους που θα έρθουν να σε βοηθήσουν.
0: Να σε καλύψουν για τις 2 μέρες. Και να σου πω κάτι. Και γλιτώνεις μετά το σόι. Γιατί τώρα πια στην ταβέρνα που βλέπεις, ας πούμε, το 15 Αύγουστο, παιδάκι 5 χρόνων να σου παίρνει παραγγελία. Που σου λέει, παρακαλώ, ναι, τι είναι Coca-Cola.
1: Να σου πω κάτι. Το ξέρω ότι τώρα πια αυτό θεωρείται παιδική εκμετάλλευση και εργασία. Αλλά πίστεψε με, όταν ήμουν μικρός, είναι οι καλύτερες μου αναμνήσεις που βοηθούσα στο μαγαζί του πατέρα.
0: Και εγώ τη γιαγιά μου στο καφενείο που ήμουν 6 χρονών.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, εντάξει, ίσως υπάρχει ένα όριο μικρό.
0: Ένα όριο το να μην είναι παιδική εργασία και να είναι να περάσει αυτό... λίγο καλά το παιδί, ξέρεις, να μάθει κάποια πράγματα. Όχι να το πάρεις να δουλεύει εργολαβία.
1: Αυτό που όλη η οικογένεια στις μέρες τις δύσκολες έπεφτε, έπιανε δουλειά, σήκωνε μανίκια και βοηθούσε το να φέρει να βγει η δουλειά εις πέρας. Εγώ το θυμάμαι με πολύ συγκίνηση αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Έρχεται λοιπόν μια ψηφιακή πλατφόρμα που, τι ωραία, θα βοηθήσει τους ανθρώπους που δουλεύουν στην εστίαση ή στον τουρισμό να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες μέρες, γιατί πραγματικά το καλοκαίρι στην Ελλάδα έχει πολλή δουλειά. Και αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και για τους ανθρώπους που θέλουν να.
0: Κάτι περιστασιακό και γρήγορο, παιδί μου, να πεις ότι επειδή έχω μια τέτοια, θέλω να βρω και έξτρα εισόδημα.
1: Και για τους επιχειρηματίες να μπορέσουν να φέρουν εις πέρα στη δουλειά τους.
0: Λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Μην πάτε πουθενά, σε πάρα πολύ λίγο εμείς θα σας δώσουμε 1000 ευρώ. Έχει μπει κάτι στο μάτι μου και τσούζει.
1: Βγάλ το. Μην δεν μπορώ να βλέπω
0: τώρα
1: έναν άνθρωπο απέναντί μου.
0: Πονάει το μάτι μου, τι να κάνω. Ένα το έχω πια.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και παρέα με τον παίκτη που έχει κληρωθεί για σήμερα να διεκδικήσει το 13ο χιλιάρικο, να είναι ο 13ος νικητής δηλαδή, που είναι ο Σπύρος. Καλημέρα Σπύρο.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Τι κάνεις καλέ μου, πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
1: Σε λίγο δουλειά.
0: Ναι.
2: Σε λίγο δουλειά, χαρούμενος, αγχωμένος, ανυπομονής.
1: Χαρούμενος και αγχωμένος και τα δύο.
0: Έτσι. Τι λες, θα είναι η μέρα μας για να κερδίσουμε ένα χιλιάρικο?
1: Το εύχομαι, είμαι αισιόδοξος.
0: Ωραία. Πέρα από αισιόδοξος, υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες Kiss 92,9 καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας? Γιατί δεν ξέρω αν το ξέρεις, οι παραγωγοί εδώ όλοι που κάνουν εκπομπή καθημερινά δίνουν όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που παίζουμε την επόμενη μέρα. Υπάρχει περίπτωση να ακούσεις καμία?
1: Δυστυχώς όχι.
0: Δεν πειράζει. Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι διπλά γρήγορος, έτσι?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί αν είχες ακούσει έστω και μια, δυο, τρεις ας πούμε, θα κερδίζαμε χρόνο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, παίρνουμε βαθιά ανάσα και ξεκινάμε. Τι λες, να το δώσω?
1: Πάμε.
0: Πήγαμε λοιπόν. Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποιο ζώο έχει το μεγαλύτερο μάτι στο ζωικό βασίλειο?
1: Ο Κύκλοπος.
0: Ποιο ήταν το όνομα του πρώτου τεχνητού δορυφόρου που εκτοξεύτηκε στο διάστημα το 1957?
1: Απόλλο.
0: Πώς ονομάζεται το κατοικίδιο σαλιγκάρι του Μπόμπ Σφουγγαράκη?
1: Άλλη.
0: Ποιος φιλόσοφος έγραψε το Τάδε Εύη Ζαρατούστρας?
1: Άλλη.
0: Ποιο είναι το πιο πυκνό χημικό στοιχείο στον πλανήτη Γη? Ποιος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης αναλήφθηκε στους ουρανούς πάνω σε ένα πύρινο άρμα?
1: Άλλη.
0: Από ποιο μέταλλο είναι φτιαγμένος ο σκελετός και τα νύχια του Γούλβεριν στη σειρά X-Men?
1: Άλλη.
0: Πόσο κάνει 72-30?
1: 42.
0: Σε ποιον ωκεανό βρίσκεται η Τάφρος των Μαριανών?
2: Αχ, ήσουν πολύ κοντά στο να μην έχεις βρει καμία απάντηση. Και κάτι θα σου δίναμε. Και κάτι θα σου δίναμε.
0: Είσαι πάρα πολύ καλό στα μαθηματικά.
2: Γιατί έκανες τα μαθηματικά? Θα σου δίναμε μια πρόσκληση για ένα θέατρο. Κάτι θα σου δίναμε.
1: Τι δύσκολα είναι αυτά, ρε παιδιά.
2: Τις δίνουμε όλες τις απαντήσεις την προηγούμενη μέρα. Μέσα στη διάρκεια της ημέρας τις δίνουμε για να σας βοηθήσουμε.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα παιχνίδι γνώσεων. Αλλά δίνουμε και τη δυνατότητα, αν ακούς Kiss 92,9 που χθες δεν άκουσες, αγαπητέ, θα μπορούσες να τις έχεις ακούσει και τις 10 και να μου τις πεις χαρτί και καλαμάρι. Και να το παίξεις και έξυπνο.
2: Και να σου πω επίσης ότι το ζώο με το μεγαλύτερο μάτι στο ζωικό βασίλειο είναι το καλαμάρι, το γιγάντιο καλαμάρι. Επίσης, ο πρώτος δορυφόρος που εκτοξεύτηκε στο διάστημα είναι το Sputnik 1. Το Απόλλο ήταν διαστημόπλοιο, ήταν, ναι, τέτοιο. Το κατοικίδιο σαλιγκάρι του Μπόμπ Σφουγγαράκη είναι ο Γκάρι. Τα ΔΕΦ Ζαρατούστρα το είπε ο
0: Νίτσε.
2: Όταν έκλαψε ο Νίτσε, πολύ ωραία μέρα ήταν κι αυτή. Το πιο πυκνό χημικό στοιχείο στον πλανήτη Γη είναι το όσμιο. Ο προφήτης που αναλήφθηκε στους ουρανούς πάνω σε ένα πύρινο άρμα ήταν ο προφήτης Ηλίας.
0: Βοήθειά μας.
2: Το μέταλλο που ήταν φτιαγμένο ο σκελετός και τα νύχια του Γούλβεριν από το X-Men είναι το αδαμάντιο.
0: Έμαθες όμως. Έμαθες. Σήμερα είχαμε μάθημα.
1: Αυτό.
0: Να
1: κερδίζει ο καθένας.
0: Επίσης, αυτό που έμαθες είναι ότι αν ακούς Kiss 92,9 κάθε μέρα, κερδίζεις.
2: Σπύρο, συγγνώμη που σε απογοητεύσαμε, αλλά εσύ φταίει.
1: Δεν πήρα. Σημασία έχει που έπαιξε.
0: Έτσι. Σημασία έχει το ταξίδι. Όχι η Ιθάκη. Ή το αντίθετο, λέει.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Όχι, ναι, σωστά, έτσι. Το ταξίδι έχει αξία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε, καλέ μου.
1: Τέλεια. Να είστε καλά.
0: Καλή σου μέρα.
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Κουβά και σήμερα τα 1000 ευρώ το λεπτό. Δεν τον βρήκαμε το 13ο νικητή. Βρήκαμε όμως ένα συμπαθέστατο παίκτη, το Σπύρο, ο οποίος ήταν γλυκά.
1: Θα μας θυμάται και
0: γλυκάς,
1: για πάντα.
0: Και εμείς θα τον θυμόμαστε.
1: Πάμε να κουτσομπολέψουμε λίγο.
0: Πάμε, φύγαμε.
2: Κις κουσκούς.
1: Τι έκανε το τρελό κουνέλι, το κακό κουνέλι, τι έκανε?
0: Τι έκανε πάλι, ξεπέρασε, σου λέει, τον Μάικλ Τζάκσον.
1: Ξεπέρασε στο Spotify τον Μάικλ Τζάκσον, είναι ο νούμερο ένα καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή στο Spotify. Τρελό.
0: Και χθες διάβαζα κιόλας ότι είναι ο νούμερο ένα Λατίνος καλλιτέχνης, ο οποίος ξεπέρασε έσοδα από περιοδίες το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
1: Εντάξει τώρα, είναι φανταστικός αυτός ο τύπος. Και θέλω να σου πω και για τη Μαντόνα επίσης. Ναι. Η Μαντόνα αποκάλυψε ότι επέλεγε τους ερωτικούς της συντρόφους με βάση το αν είχαν μπανιέρα. Και θα πω κάπου εδώ ότι θα ταυτιστώ πάρα πολύ άσχημα και θα σου εξηγήσω γιατί. Έβγαινα με άντρες, είπε η ίδια, ανάλογα με το αν είχαν μπανιέρες και ντους που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν.
0: Δηλαδή, τι άλλο να είχαν, γούρνα?
1: Ρε παιδί μου, εγώ δεν έχω μπανιέρα, έχω ντουζιέρα, ωραία.
0: Ναι, αλλά λέει και αυτή η
1: μπανιέρα. Θέλω να μείνω σε ένα σπίτι με μια ωραία. Δεν σου λέω τα πολύ παλιά, γιατί παλιά είχα μπανιέρα. Μια ωραία μπανιέρα να τη γεμίσω, να πάρω και μια. Το στιέρα πήγα να πω.
0: Να τη ρίξω μέσα, να πάθω ηλεκτροπληξία, να τελειώνω.
1: Όχι, όχι, όχι. Να πάρω και μια. Πώς λέγονται, μωρέ, αυτά που πετάς μέσα τα bath bombs. Να πάρω ένα ωραίο bath bomb, να κάνω τα μποτέ μου, να ανάψω τα κεριά μου, να φάω μέσα, να πάρω το τραπεζάκι πάνω, να τρώω το δείπνο μου. Ξέρεις πόσες φορές θέλω να μπω σε μια μπανιέρα και εσύ δεν με αφήνεις να ανέβω πάνω, που έχεις και πολύ ωραία μπανιέρα.
0: Στη ζωή να σου πω κάτι. Όλα αυτά που κάνουν μέσα στην μπανιέρα, το νερό όλη αυτή την ώρα δεν κρυώνει.
1: Βάζεις, συμπληρώνεις. Να σου πω, εσύ Αργύρη, σε παρακαλώ, πότε θα φύγεις από το σπίτι σου?
0: Γιατί να φύγω?
1: Πότε θα φύγεις, έχεις προγραμματίσει κάτι σύντομα?
0: Ναι.
1: Πότε?
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Μπορώ μέσα στο Σαββατοκύριακο όταν έχεις παράσταση να ανέβω πάνω να κάτσω μέσα στην μπανιέρα?
0: Τι λες, παιδάκι μου?
1: Γιατί?
0: Ούτε απ' έξω θα
1: την καθαρίσω μετά, στορκίζομαι.
0: Δεν σε εμπιστεύομαι καθόλου.
1: Γιατί δεν με
0: εμπιστεύεσαι? Γιατί δεν πλένεσαι εσύ, σε βρωμιάρα.
1: Έλα σε παρακαλώ. Αν κάτι κάνω σε αυτή τη ζωή, μπορεί να μην κάνω γυμναστήριο, μπορεί να μην τρώω υγιεινά, αλλά τουλάχιστον πλένομαι.
0: Μπράβο.
1: Πάμε να ακούσουμε Bad Bunny τώρα. Nueva York.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Λίγο πριν την εκπνοή της δεύτερης ώρας μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και λίγο πριν το ρολόι δείξει 9 η ώρα, θα σας μιλήσουμε για μια αποκαλυπτική έτσι
1: έρευνα που έγινε
0: σε σχέση με τις τιμές των προϊόντων που διακινούνται στην ευρωπαϊκή αγορά σε σχέση με το πόσο πληρώνουμε αυτά τα αγαθά στα ελληνικά σούπερ μάρκετ σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες.
1: Πριν πεις οτιδήποτε, θέλω να σου πω ότι κάθε φορά που ταξιδεύω, τα ίδια προϊόντα που πουλάμε στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, είτε είναι Λονδίνο που είναι πανάκριβη ζωή στο Λονδίνο, είτε είναι Παρίσι, είτε είναι οπουδήποτε, είναι τουλάχιστον, τι να σου πω, 2 με 3 ευρώ φθηνότερα.
0: Είναι φοβερό.
1: Στο εξωτερικό, όχι στην Ελλάδα.
0: Τρόφιμα και ροφήματα, λοιπόν, σου λέει, που διεθνώς ανατιμώνται τον τελευταίο 1,5 χρόνο λόγω και της κλιματικής αλλαγής, αλκοολούχα ποτά που βαρύνονται με υψηλότερους φόρους στη χώρα μας, αλλά και βρεφικές τροφές απαραίτητες για την φυσικά επιβίωση των νεογέννητων παιδιών, κοστίζουν ακριβότερα σε ένα ελληνικό σούπερ μάρκετ από ότι σε ένα ευρωπαϊκό. Σε σούπερ μάρκετ, λοιπόν, του Βελγίου, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, υπάρχουν προϊόντα που πουλούνται στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, σου λέει, έως και 80% ακριβότερα.
1: Τα αποσμητικά, Αργύρη μου, στην Ελλάδα το ένα αποσμητικό, το γυναικείο, θα σου πω, το ρολόν, έχει 5 ευρώ. Στο εξωτερικό, στο Λονδίνο, πάω και τα παίρνω 1,5 ευρώ της ίδιας εταιρείας. Διανοείσαι.
0: Τόσο πολύ.
1: Δεν ξέρω. Που είναι η ίδια εταιρεία, η ίδια πολυεθνική τα έχει.
0: Κατά μέσο όρο σου λέει ότι είναι 22% πάνω και φυσικά μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται και ο υψηλός ελληνικός ΦΠΑ.
1: Ναι. Είναι και ο φόρος, αλλά είναι και οι τιμές. Είναι πολύ. Δηλαδή και ο φόρος να μην ήταν, είναι ήδη μεγάλη η απόκληση.
0: Ναι. Που λέγανε ότι σε ποια πόλη ήταν που προτιμούν να περνούν τα σύνορα για να πηγαίνουν να ψωνίζουν σούπερ μάρκετ απέναντι.
1: Προς τα πάνω, ρε εσύ, προς Θεσσαλονίκη, ναι, ναι. Και αυτά που πηγαίνουν Βουλγαρία για να βάλουν και βενζίνη.
0: Και περνάνε απέναντι, προτιμάνε να πηγαίνουν απέναντι να ψωνίζουν, ναι. Γιατί πόσο φθηνότερα προμηθεύονται τα αγαθά.
1: Αυτή η κατάσταση δεν παλεύεται, γιατί θες να μείνεις σε αυτή τη χώρα πραγματικά και όλα σου λένε φύγε, φύγε από εδώ, φύγε. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα με τη Miley Cyrus και το Wrecking Ball. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
14: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αυτό το τραγούδι Miley Cyrus το είχε γράψει για έναν σύντροφο με τον οποίο δεν παίρναγε καθόλου καλά και ουσιαστικά του τραγουδάει ήρθες μέσα σαν οδοστρωτήρας.
1: Και μετά για άλλο σύντροφο έγραψε τα λουλούδια, τα flowers.
0: Ναι, νομίζω ο ίδιος ήταν.
1: Ο ίδιος ήταν. Ναι. Α, ήταν χρόνια αυτή η κολόνια.
0: Ήταν πολύ ερωτευμένη μαζί του και αυτός την αντιμετώπιζε σαν μια διάσημη σχέση.
1: Δεν πειράζει. Αυτή έκανε καριεράρα όμως και έγραψε τραγουδάρες.
0: Μπράβο της και εγώ. Πολύ τη συμπαθώ τη Miley Cyrus.
1: Τον πόνο της τον έκανε τέχνη.
0: Μπράβο, μπράβο έτσι πρέπει της. Να κάνουμε.
1: 6 λεπτά μετά τις 9 λοιπόν δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και σήμερα θα σας κάνω μια ερώτηση, γιατί είναι η ερώτηση που μου αρέσει να σας κάνω έτσι στις 9 και 6 πρώτα λεπτά. Μπορεί άραγε κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Ναι λοιπόν, μπορεί, θα σας απαντήσω, και μπορεί με ΔΕΗ Fiber. Γιατί με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
0: Γιατί τώρα το απλό, άφθονο, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι κάνεις, μπαίνεις τώρα στο ΔΕΗ.gr / Fiber και βλέπεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλα, με λιακάδα και καλοκαιρινή διάθεση, έτσι ξεκίνησε η τρίτη μας σήμερα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31-32 βαθμούς Κελσίου, ενώ έτσι οι βόρειοι άνεμοι θα δίνουν μια μικρή και μικρή ανάσα δροσιάς, κυρίως στα ανατολικά και στα παραθαλάσσια. Είναι αυτό το ανεμάκι που φυσάει αυτές τις τελευταίες μέρες και κάπως μας κάνει να νιώθουμε ότι είμαστε σε κάποιο νησί. Καμία ανησυχία για βροχές φυσικά, και ο ήλιος θα έχει τον πρώτο λόγο, προσοχή βέβαια πάντα στον ήλιο με προστασία.
0: Το μόνο νησί που θα ήθελα να είμαι τώρα είναι η Μεγάλη Βρετανία.
1: Εκεί τι καιρό έχουμε?
0: Φαντάζομαι δροσιά. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εντάξει, δροσιά. Μπορεί να έχουν και καμιά τέτοια, κάνα καύσωνα. Κλασικά στο Λονδίνο το καλοκαίρι.
1: Για πες για κίνηση.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται στους δρόμους. Έχουμε κινησούλα από το ύψος του Περιστερίου στον Κηφισό μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος του Κόμβου Μεταμόρφωσης μέχρι το Περιστέρι. Αττική οδός. Προσέξτε, έχει κίνηση από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι, παιδιά, φτάνει. Όλη η Κηφισίας η άνοδος είναι ένα τραγελαφικό ανέκδοτο. Το κέντρο η Αρδιτού είναι όλη πίχτρα. Η Βασιλής Σοφίας η άνοδός της είναι στα χάλια της, όπως και η Λεωφόρος Συγκρού από το ύψος Καλλιθέας μέχρι και το κέντρο.
1: Όσοι είστε εγκλωβισμένοι στην κίνηση, λοιπόν, μην αγχώνεστε, γιατί εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή παρέα. Δυναμώστε το ραδιοφωνό σας.
0: Γιατί πάμε να χορέψουμε με τον Enrique Iglesias. Bailamos.
1: Bailamos.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε
2: με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: It's summertime, baby!
0: Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Imagine Dragons ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss.
1: 9 και 14 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss. Βαδίζουμε ήδη στην τρίτη ώρα για τα καλά εδώ του Breakfast Show στον αέρα του Kiss 92,9.
0: Και θέλω Αργύρη μου να σου λύσω μια απορία που φαντάζομαι ότι την έχουμε όλοι μας πάνω κάτω όσοι εργαζόμαστε. Γιατί πιστεύεις ότι οι περισσότεροι Έλληνες παρατάνε τις εργασίες τους? Ποιος είναι ο βασικός λόγος βασικά για να αποχωρήσει κάποιος από την εργασία του?
1: Σίγουρα οι αποδοχές.
0: Ναι, αυτό είναι το νούμερο ένα, οι αποδοχές.
1: Οι συνθήκες εργασίας.
0: Ωραία, καλά, μην τα πεις όλα, θα στα πω εγώ.
1: Όχι, δεν κοιτάω μέσα, αλήθεια σου λέω.
0: Το ξέρω, καλέ.
1: Σου λέω γιατί θα έφευγα εγώ από μια δουλειά.
0: Αυτά που φαντάζεσαι είναι λοιπόν. Το πρώτο είναι το μη ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, το κλασικά. Το δεύτερο είναι το τοξικό εργασιακό περιβάλλον και η αντίληψη περί δίκαιης και ίσης ανταμοιβής. Επίσης, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να αποχωρήσουν από μια εργασία γιατί έχουν άνηση ανταμοιβή. Αυτό δηλαδή είναι δεδομένο. Οι γυναίκες για την ίδια δουλειά πληρώνονται λιγότερο και όσο πιστεύουμε ότι έχει αλλάξει αυτό με τους καιρούς, κακά τα ματάτα. Προσπαγίνονται κινήσεις προς τα εκεί, αλλά ακόμη δεν υπάρχει, δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Επίσης, υπάρχουν και γενεολογικές διαφορές ανάμεσα στο ποιες γενιές και για ποιο λόγο παρατάνε τις δουλειές τους. Π.χ. η Gen X, η δικιά σου δηλαδή γενιά.
1: Εγώ είμαι αυτό.
0: Ναι. Την επηρεάζει περισσότερο το εργασιακό κλίμα. Δηλαδή, αν είναι
1: φυσικά
0: κακό το εργασιακό κλίμα, θα φύγει πιο εύκολα από κάποιον μικρότερο.
1: Φυσικά, γιατί όσο μεγαλώνεις, σταματάς να έχεις πια. Δεν αντέχεις πια. Δηλαδή, ναι, έχεις μπουγκώσει, έχεις μπουχτίσει από πιθανές κακές συνεργασίες. Οπότε, ξεχωρίζεις και ξέρεις τι είναι αυτό που σε δυσαρεστεί και
0: ενώ
1: δεν μπορείς να προχωρήσεις.
0: Όταν είσαι μικρός, τρως το ξύλο του αιώνα και λες και ευχαριστώ, εντάξει, αυτό και εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι και η ζωή. Όσο είσαι πιο μικρός, έχεις περισσότερες αντοχές.
1: Έτσι είναι.
0: Επίσης, θέλω να σου πω ότι και η ανισότητα στις ανταμοιβές επηρεάζει περισσότερο την Gen X. Δηλαδή, η Gen X είναι αυτή που θα σου πει: παίρνω εγώ τα ίδια λεφτά με κάποιον που κάνει τη λιγότερη δουλειά από μένα. Κατάλαβες, υπάρχει αυτό. Και επίσης, παρατηρείται και μία παρόμοια απόκληση στην επαγγελματική εξέλιξη. Σου λέει, ρε παιδί μου, στην πεντάδα κι αυτό με τους σημαντικότερους λόγους, ότι αν βλέπω ότι δεν έχω επαγγελματική εξέλιξη, σηκώνομαι και φεύγω.
1: Προτιμώ να πάω κάπου που θα έχω επαγγελματική εξέλιξη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αν βέβαια σε αφορά να έχεις επαγγελματική εξέλιξη, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν απλά μία δουλειά.
0: Πόσο τους ζηλεύω.
1: Αλήθεια λες.
0: Ζηλεύω τους ανθρώπους που δουλεύουν σε ένα γραφείο και λένε: θέλω όλη μου τη ζωή να έχω το 8-4
1: και να, πάρω
0: και να πηγαίνω σπίτι μου.
1: Παναγία.
0: Εγώ παθαίνω, μανιάζομαι να πάω από εδώ, να πάω από εκεί, να κάνω αυτό.
1: Τα ακούω όλα. Ο καθένας είναι ευτυχισμένος με αυτό που αναζητάει βαθιά μέσα του. Πραγματικά όμως μου φαίνεται ανυπόφορο.
0: Συμφωνώ. Αλλά να σου πω κάτι. Η δουλειά δεν πρέπει να είναι το βασικό μας μέλημα σε αυτή τη ζωή. Εμείς είμαστε και εργαζομανείς κάπως.
1: Όχι, αλλά και να είναι δεν πειράζει. Αρκεί να το κάνεις συνειδητά.
0: Και αρκεί να το κάνεις
1: και
0: σωστά.
1: Να περνάς καλά.
0: Αυτό ακριβώς.

0: 9 και 23 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και άκου τώρα τι κάνανε οι Κορεάτες, ρε παιδί μου. Δηλαδή φοβερό. Μία νέα διαδικτυακή τάση, σου λέει, από την Νότια Κορέα γίνεται viral, προσφέροντας στους χρήστες την εμπειρία των online αγορών, χωρίς όμως να ξοδεύουν φράγκο.
1: Ρε εσύ, η χαρά όλη είναι να πάρεις το δέμα στο τέλος.
0: Εδώ σου λέει ότι η ίδια χαρά είναι το να μπεις στη διαδικασία να ψωνίσεις από ένα site, να διαλέξεις, να βάλεις στο καλάθι τα πράγματα που θα διαλέξεις και να είναι άπειρα αυτά. Να
1: αυτό
0: μην
1: το
0: να...
1: κάνεις σε όλα. Τα τέτοια απλά δεν πληρώνεις στο τέλος. Το αφήνεις εκεί.
0: Σε βάζει στη διαδικασία να ολοκληρώνεις αγορές σου, αλλά ουσιαστικά δεν χρεώνεσαι τίποτα και φυσικά δεν παίρνεις τίποτα.
1: Το χειρότερο ξέρεις
0: είναι. Αλλά σου λέει ότι αυτή η διαδικασία σου δημιουργεί ακριβώς το ίδιο συνέστημα με το να τα αγόραζες και να τα ψώνιζες, το πιστεύεις?
1: Αργύρη, θέλω πάρα πολύ να κάνω πλάκα με αυτό το θέμα, αλλά κατά κύριο λόγο στεναχωριέμαι σε τι σημείο έχει φτάσει η καπιταλιστική κοινωνία να λέμε, λοιπόν, θα μπω να κάνω ότι ψωνίζω, θα μπω να κάνω ότι έχω πολλά λεφτά, θα μπω να κάνω ότι αγοράζω ότι πιο άχρηστο για να χαρώ.
0: Και μετά το κάνω ότι χτενίζεσαι, το κοροϊδεύω.
1: Πραγματικά! Κάνε την αρκούδα, χόρεψε, χόρεψε!

0: Έτσι, γλυκά και αγαπησιάρικα. Συνεχίζουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και παιδιά, είναι γεγονός ότι κάθε καλοκαίρι η κατάσταση με τα κουνούπια γίνεται όλο και χειρότερη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε τα μέτρα μας. Η σειρά Autan Defense, λοιπόν, είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία, προσφέροντας τη μέγιστη προστασία.
1: Άκουσε με, θα συνεχίσω να μιλάω.
0: Ναι.
1: Τώρα, απλά κάτι σκεφτόμουν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τα ουτάντι φέρεις. Εσύ να σου πω κάτι τώρα, με προκαλείς. Πάμε σε διαφημίσεις και θα σας πούμε σε λίγο για το UTAN. Όχι, θα σας πω τώρα για το UTAN. Το UTAN Defense Extreme Protection με 50% DET προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από τα κουνούπια. Με έχουν ρημάξει τα κουνούπια, γι' αυτό το λέω και δεν έχω πάρει ένα UTAN μαζί μου. Το UTAN Defense Long Protection είναι κατάλληλη μέγιστης προστασίας από τα κουνούπια. Με έχουν ρημάξει τα κουνούπια, γι' αυτό το λέω και δεν έχω πάρει ένα UTAN μαζί μου. Το UTAN Defense Long Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Να σου πω κάτι, τώρα φταίσαι εσύ. Επιστρέφω.

0: τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζει τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ στον Ερωτική 92,9 λοιπόν. Amy Winehouse ακούμε.
1: You know I'm no good, δεν είμαι καλή. Και πάμε να μάθουμε.
2: Ήξερες ότι...
1: Λοιπόν, Αργύρη μου, έχεις δει ότι ο Χάρι Στάιλς έχει κάνει ένα χαμό με τις συναυλίες στο Λονδίνο. Δεν φαντάζεσαι
0: πόσο... παντού καλέ.
1: Πόσο ζήλεψα που είδα όλα αυτά τα story από τη συναυλία. Ήθελα πάρα πολύ να πάω. Δεν
0: Για να μην πω ότι στείλαμε ακροατές μας στη συναυλία
1: στο
0: του Άμστερνταμ.
1: Και αυτό κι αν το ζήλεψα. 5 Ιουνίου. Τέλος πάντων, λοιπόν, άκου τώρα. Με αφορμή τις συναυλίες του, λοιπόν, έχουν εμφανιστεί στο Λονδίνο σε διάφορα σημεία οι αφίσες του με αληθινά 3D χείλια τα οποία μπορείς να τα φιλήσεις.
0: Του Χάρι Στάιλς.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι το νέο το άλμπουμ λέγεται Kiss All the Time Disco Occasionally.
0: Τα χείλια αυτά σε φιλάνε και όλα σε μόνο τα φιλάνε.
1: Εσύ πα και τα φιλά, το θέμα ξέρει ποια είναι τώρα. Θα έχει πάει όλο το Λονδίνο να έχει φιλήσει τα χείλια του Χάρι Στάιλς. Πα να φιλήσει τώρα τα χείλια. Πάθει πράγματα.
0: Οριακά σαβούρα ο Χάρι Στάιλς.
1: Τώρα εντάξει, μωρέ, όχι.
0: Να μου πει τι φταίει ο άνθρωπο. Του πήραν τα χειλάκια, τα κάναν προσωμείωση και τα φυλάει ποιο θέλει.
1: Κοίτα, εγώ θα τα φύλαγα. Να δω πώ είναι, ρε παιδί μου, να φυλά αυτό το ωραίο αγόρι.
0: Με Μπεταντίνη, σαν το Χάρι Ρώμα.
1: Ακριβώ. Κωνσταντίνο και το Κουζίνο. Πάμε να ακούσουμε Νταμιάνο Ντέιβιντ, Born with a Broken Heart και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: παιδιά μου, καλά. Στον 92,9 και γίνονται οι καλύτεροι διαγωνισμοί. Τι στο site σας έχουμε στείλει, τι στο Instagram σας έχουμε στείλει. Παντού σας έχουμε στείλει.
1: Τώρα που τους στέλνουμε.
0: Τώρα, παιδιά, σας στέλνουμε στο Instagram. Γιατί στο Instagram αυτή τη στιγμή, αν μπείτε, μπορείτε να διεκδικήσετε από τον 92,9 Kiss και το Hello Greece ένα πανέμορφο τριήμερο με πρωινό στο Αλκιόνι Beach Hotel στον Άγιο Γεώργιο της Νάξου, μόλις 1 χιλιόμετρο από τη χώρα. Είναι φανταστική η Νάξος, παιδιά. Ένα γεύμα στο εστιατόριο Παλάτια στην Αγία Άννα της Νάξου, όπου θα απολαύσετε φρέσκα ψάρια και την παραδοσιακή κουζίνα της Νάξου δίπλα στο κύμα. Ένα δείπνο στο restaurant bar μέλι και κανέλα στον κεντρικότερο δρόμο πόρο στο κάστρο στη χώρα της Νάξου, και είναι ένας all day χώρος φυσικά με καφέ από τις 9 το πρωί και συνέχεια έχει brunch, cocktails και τα πάντα. Και για να ολοκληρωθεί το πακέτο σας δίνουμε και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 άτομα σε οικονομική θέση με την Blue Star Ferries. Τι έχετε να κάνετε?
1: Τι έχετε να κάνετε? Να πάτε τώρα στο Instagram του Kiss 92,9. Σήμερα είναι ο δεύτερος διαγωνισμός που τρέχει εκεί. Γι' αυτό σας λέω, πηγαίνετε προκαταβολικά και πατήστε ένα follow, γιατί θα κερδίσετε ένα τριήμερο για 2 άτομα με πρωινό στο Αλκαιόνι Beach Hotel στον Άγιο Γεώργιο στην Νάξο, ένα γεύμα στο εστιατόριο Παλάτια στην Αγία Άννα της Νάξο, ένα διπλό στο restaurant bar μέλι και κανέλα, ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να πάτε και να περάσετε υπέροχα, και ο νικητής φυσικά θα ανακοινωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου στην εκπομπή εδώ του αγαπημένου Κώστα Σιτόπουλου. Επομένως, γρήγορα στο Instagram.
0: Γρήγορα!

0: Μη με πονάς άλλο, μωρό μου, μη με πονάς άλλο. Τραγουδάει ο Hathaway εδώ στον έρωτα.
1: Παράκληση είναι αυτή, πρωί-πρωί.
0: What is love?
1: Λοιπόν, άκου να δεις, τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Oh. Έχουμε τετράγωνο σελήνης Ερμή. Ξέρεις τι γίνεται, τι κάνει αυτό?
0: Όχι.
1: Δημιουργεί συναισθηματικές παρεξηγήσεις και ένταση στις συζητήσεις. Η ημέρα απαιτεί προσοχή σε λόγια και αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε κρύους, καρκίνους, ζυγούς, εγώκερους του τρίτου δεκαημέρου.
0: Α, δεν είμαι μέσα, αλλά κάνω τη γουστάρω.
1: Μάλιστα, πάμε αναλυτικά λοιπόν. Φίλε Κρύε, καλείσαι να διαχειριστείς πιο προσεκτικά τον τρόπο που εκφράζεσαι, ειδικά σε οικογενειακά ή επαγγελματικά ζητήματα. Η ημέρα φέρνει παρεξηγήσεις, αλλά και ευκαιρίες για αποσαφήνιση.
0: Καύρε μου, σήμερα Τρίτη, αν κινηθείς με σταθερότητα και ρεαλισμό, μπορείς να βρεις λύσεις που θα σε βοηθήσουν να προχωρήσεις. Η συνέπεια σήμερα θα σου δώσει σημαντικό πλεονέκτημα στις επιλογές σου.
1: Συνάδελφοι δίδυμοι, η ημέρα δημιουργεί έντονη ανάγκη για επικοινωνία αλλά και τάση για παρεξηγήσεις με το τέρι σου, αν έχετε. Προσπαθήστε να μην αντιδράτε παρορμητικά σε όσα ακούτε, καθώς μπορεί να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Καρκίνε μου, μην αφήσεις την παρόρμηση να καθορίσει τις αντιδράσεις σου. Αν επιλέξεις πιο ήρεμη στάση, μπορείς να δεις καθαρά τις πραγματικές προθέσεις των άλλων και να προστατεύσεις τη σταθερότητά σου.
1: Λιονταράκι μου, καλό μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις αν δείξεις υπερβολική βεβαιότητα. Αντίθετα, η διπλωματία θα σου ανοίξει δρόμους. Σήμερα μπορείς να ξεχωρίσεις αρκεί να επιλέξεις στρατηγικά τις μάχες σου και να μην παρασυρθείς από εγωισμό.
0: Παρθένε μου, μπορεί να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις, όμως αυτές θα σε βοηθήσουν να οργανωθείς καλύτερα. Αν κινηθείς με πειθαρχία, θα καταφέρεις να σταθεροποιήσεις σημαντικές υποθέσεις.
1: Ζυγάκια μου, καλά, αν κρατήσετε διπλωματική στάση, μπορείτε να μετατρέψετε μια δύσκολη κατάσταση σε ευκαιρία αποκατάστασης σχέσεων. Η ψυχραιμία σας είναι το ισχυρότερο εργαλείο σας σήμερα.
0: Ζυγή, πολύ ψυχραιμη. Σκορπιέ μου, απόφυγε τη χακιπο και κράτησε ισορροπία στις αντιδράσεις σου. Αν κινηθείς στρατηγικά, μπορείς να κατανοήσεις βαθύτερα τις προθέσεις των άλλων και να προστατεύσεις τα συμφέροντά σου.
1: Το ξετάκι μου, καλό. Αν επιλέξεις διπλωματία αντί για αυθορμητισμό, θα καταφέρεις να επηρεάσεις θετικά τις εξελίξεις και να προωθήσεις σχέδια που σε ενδιαφέρουν.
0: Εγώ και ρε μου, μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις, όμως με σωστή οργάνωση θα βρεις λύσεις. Η σταθερότητά σου είναι το δυνατό σου σημείο σήμερα.
1: Υδροχοάκια μου και ζωή, η Τρίτη σας κάνει πιο ανήσυχα πνεύματα και σας σωθεί να πείτε τη γνώμη σας, όμως χρειάζεται προσοχή στον τρόπο έκφρασης. Αν κρατήσετε ισορροπία, μπορείτε να μετατρέψετε μία ένταση σε ευκαιρία εξέλιξης και να δείτε τα πράγματα από νέα οπτική.
0: Σαράκια μου, μπορεί να υπάρξουν μικρές ανασφάλειες, όμως αν κρατήσετε την ψυχραιμία σας, θα καταλάβετε πού πρέπει να επενδύσετε την ενέργειά σας. Οροσκόπε μου, καλέ. Η διέστησή σου είναι έντονη, αλλά χρειάζεται και λογική ισορροπία.
1: Λέξη κλειδί της σημερινής μέρας λοιπόν για όλα τα ζώδια.
0: Ψυχραιμία!
2: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: Δεν θέλω να ακούσω και δεν θέλω να ξέρω. Please, μην πει συγχώρεσέ με.
1: Δεν θα πω.
0: Μην το πει αυτό. Τραγουδάει η Μαντόνα.
1: Να πω όμως ότι κάποια στιγμή κάπου εδώ πρέπει να φύγουμε σιγά-σιγά.
0: Ναι, ναι.
1: Να πω ότι εμείς που θα φύγουμε δεν θα μείνετε μόνοι σας όμως. Θα έρθει η υπέροχη Ευρυδίκη Βαλαβάνη να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα με 92 ολόκληρα λεπτά καθαρή μουσική χωρίς διαφημίσεις.
0: Και με το Kiss Fuel Pass με την, από την Ελλήν και τον 92,9 Kiss 50 ευρώ τα καύσιμα τη εβδομάδα.
1: Να πω ότι από εδώ και πέρα όλη η παραγωγή μέχρι το βράδυ, μέχρι τη Χριστίνα Γιαννοπούλου, θα δώσουν όλες τις απαντήσεις των 1000 ευρώ το λεπτό που θα παίξουμε αύριο.
0: Να πω, πάμε να ακούσουμε πόσο αστεί ήμασταν και σήμερα τώρα στον μπεστάκι που έρχεται.
1: Και να πω και τέλος και να φύγουμε ότι αύριο το πρωί 7 η ώρα να είστε όλοι εδώ και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας, γιατί χωρίς εσάς δεν μπορούμε.
0: Να το πεις.
1: Λοιπόν, θα πω καλημέρα, θα πω να περάσετε υπέροχα, να χαρείτε τη μέρα, να κάνετε πράγματα για εσάς, να φάτε, πάντα θα το εύχομαι αυτό, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. 7 η ώρα εδώ. Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Το Υπουργείο Εργασίας λοιπόν ετοιμάζεται να θέσει σε λειτουργία τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Ταχεία Πρόσληψη. Μπαίνεις στην πλατφόρμα λοιπόν και βρίσκεις για 2 μέρες που θες υπαλλήλους που θα έρθουν να σε βοηθήσουν.
0: Να σε καλύψουν για τις 2 μέρες. Και να σου πω κάτι, εκεί γλιτώνεις μετά το σόι, γιατί τώρα πια στην ταβέρνα. Που βλέπεις, ας πούμε, το 15 Αύγουστο, παιδάκι 5 χρόνων να σου παίρνει παραγγελία. Που σου λέει, παρακαλώ, ναι, τι είναι Coca-Cola.
1: Να σου πω κάτι, το ξέρω ότι τώρα πια αυτό θεωρείται παιδική μετάλλευση και εργασία, αλλά πίστεψέ με, όταν ήμουν μικρός είναι οι καλύτερες μου αναμνήσεις που βοηθούσα στο μαγαζί του πατέρα
0: και
1: μου.
0: Εγώ τη γιαγιά μου στο καφενείο που ήμουν 6 χρονών.
1: Ακριβώς. Αυτό που όλη η οικογένεια στις μέρες τις δύσκολες σήκωνε μανίκια και βοηθούσε το να βγει η δουλειά εις πέρας, εγώ το θυμάμαι με πολύ συγκίνηση αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Το λατρεύω το Facebook, στορκίζομαι. Μπορεί να είναι ό,τι πιο μπουμερίστικο υπάρχει, αλλά εγώ αν δεν μπω Facebook δεν μπορώ να ζήσω, γιατί βλέπω τα καλύτερα post και τις καλύτερες σελίδες. Δεν είμαι εγώ στη σελίδα αγαπάμε το Παγκράτη, από τότε που έμενα Παγκράτη, που είναι μέσα όλοι οι Παγκρατιώτες και ανεβάζουν φωτογραφίες. Βρεθήκαν αυτά τα κλειδιά στην είσοδό μου, παρακαλώ πολύ. Ή ξέρει κανείς γιατί μυρίζει φρέον η πολυκατοικία στην τάδε, τέτοια.
1: Ωραίες είναι οι ομάδες στο Facebook, μου αρέσουν.
0: Μα και εμένα πάρα πολύ. Γενικά οι ομάδες μου αρέσουν.
1: Εγώ τελευταία γράφτηκα σε μια ομάδα που λέει το καλύτερο παστίτσιο και βάζουν από κάτω τις συνταγές.
0: Αργυρή, ναι. Είσαι η κυρία από ναι. την Πρέσπα. Καλημέρα από την όμορφη Πρέσπα.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο έχει το μεγαλύτερο μάτι στο ζωικό βασίλειο?
3: Ο κύκλωπος.
1: Ποιο ήταν το όνομα του πρώτου τεχνητού δορυφόρου που εκτοξεύτηκε στο διάστημα το 1957?
3: Απόλλο.
1: Ποιος φιλόσοφος έγραψε το Τάδε Εύη Ζαρατούστρας?
3: Άλλη.
1: Από ποιο μέταλλο είναι φτιαγμένος ο σκελετός και τα νύχια του Wolverine στη σειρά X-Men?
3: Άλλη.
1: Πόσο κάνει 72-30?
3: 42.
1: Σε ποιον ωκεανό βρίσκεται η Τάφρος των Μαριανών?
0: Αχ, ήσουν πολύ κοντά στο να μην έχεις βρει καμία απάντηση. Και κάτι θα σου δίναμε.
1: Είσαι πάρα πολύ καλός στα μαθηματικά.
0: Γιατί έκανες τα μαθηματικά? Θα σου δίναμε μια πρόσκληση για ένα θέατρο. Κάτι θα σου δίναμε.
3: Τι δύσκολα είναι αυτά, ρε παιδιά.
0: Συγγνώμη που σε απογοητεύσαμε, αλλά εσύ φταίει.
3: Δεν πήρα. Σημασία έχει που έπαιξε.
1: Έτσι, σημασία έχει το ταξίδι.
3: Βεβαίως, ναι.
0: Σωστά, έτσι, το ταξίδι έχει αξία.
1: 25.000 αποβολές επιβλήθηκαν σε μαθητές κατά τη διάρκεια της περασμένης σχολικής χρονιάς. Η κυβερνητική απόφαση λοιπόν επιβάλλει την παραμονή των συσκευών στις τσάντες των μαθητών καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής στο σχολείο. Ναι, εντάξει. Κινητό πια είναι ένας κινητός υπολογιστής.
0: Ναι.
1: Και τα παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα πια.
0: Βλέπουν TikTok, λέμε στην τάξη.
1: Εντάξει, αυτό άλλο, ρε παιδί μου, αλλά τα παιδιά πια διαβάζουν με υπολογιστές. Και αναρωτιέμαι τώρα. Ένα smartphone, κατά πόσο δεν θα μπορούσε.
0: Εξυπηρετικό μέσα στο μάθημα δεν είναι.
1: Δεν είναι, λες.
0: Σε εμείς δεν είχαμε το κινητό να ασχολούμαστε. Εμείς παίζαμε D&D μέσα στην τάξη με την καθηγήτρια κανονικά.
1: Εμείς παίζαμε μπαρμπανικολί.
0: Τι παίζατε?
1: Μπαρμπανικολί.
0: Με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Όχι. Όταν ήσασταν συμμαθητές.
1: Ξέρεις ποιο παιχνίδι είναι το μπαρμπανικολί?
0: Τι είναι?
1: Τα μήλα.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sport News, powered by Bet365.
1: Ένα νέο μεγάλο έργο του μηχανοκίνητου αθλητισμού παίρνει το δρόμο της υλοποίησης, καθώς οι πρώτες υπογραφές έχουν ήδη πέσει για μια νέα πίστα αγώνων στην περιοχή της Πάτρας και συγκεκριμένα στη Χαλανδρίτσα, όπως αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος. Ενθουσιασμός στην παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Στο Μουντιάλ σήμερα είναι οι αναμετρήσεις Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και Αγγλία-Γκάνα. Ξημερώματα Τετάρτης το NBA Draft, όπου θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Milwaukee Bucks.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Drive. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
13: 1000 ευρώ το λεπτό.
14: Αν χθες άκουγες Kiss 92,9 όλη τη διάρκεια της μέρας, γιατί όλη η παραγωγή του Kiss εδώ δώσαν και τις 10 απαντήσεις των ερωτήσεων που θα σου κάνω αυτή τη στιγμή.
15: Άκουσα κάποιον, ναι.
14: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
15: Νεκρή φύση.
14: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
15: Κερευνός McQueen.
14: Τις είχες όλες?
15: Εσείς άκουσα όλους και είχαμε και πάρα πολύ δουλειά. Τι σημείωνα όλες.
13: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
16: Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλώς ήρθατε. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss. 3η 23 Ιουνίου σήμερα. Αρχίζουμε έτσι να βρίσκουμε ρυθμό και για αυτήν την εβδομάδα. Και πολύ ωραία θα τον βρούμε, παιδιά, το ρυθμό μας. Γιατί θα έχουμε συντροφιά τις μεγαλύτερες 90's του νέου επιτυχίες. Μόλις ξεκίνησε ακόμα ένα Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη μέχρι τις 12 το μεσημέρι, σε αυτό εδώ το μικρόφωνο. 92,9. Είστε λοιπόν έτοιμοι ψυχολογικά να δώσω έτσι την έναρξη των 92 λεπτών χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις? Πάμε να περάσουμε υπέροχα για τις επόμενες 2 ώρες. Ξεκινάμε με Ριάννα Ρούντ.

0: Your smile, do you feel my heat on my skin? Take off your clothes.
1: Είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Καλημέρα σε όλους. Θυμηθείτε, σήμερα είναι 3η 23 Ιουνίου. Είμαστε ακόμα στην αρχή της εβδομάδας. Ακούτε το Kiss at Work. Στο μικρόφωνο είμαι η Βρυδική Βαλαβάνη και πάμε παρεούλα ως τις 12 το μεσημέρι. Και τώρα πάμε να βγούμε λίγο έξω στους δρόμους, γιατί από νωρίς το πρωί είχαμε αρκετά προβλήματα, ειδικά στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα της ανόδου από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και στην κάθοδο από Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρι και μετά ξεκινάει πάλι λίγο εκεί μετά μέχρι το Εγάλεο. Αλλά έχουμε και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμιτζή, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στη Βασιλίση Σοφίας Παιδιά. Παρόμοια κατάσταση βλέπω και στην Καλλιρόης και στην Κηφισία, στο ρεύμα της ανόδου κυρίως, από το ύψος της Κατεχάκη. Και τέλος μπορούμε να πούμε με χαμηλές ταχύτητες. Παιδιά, στη Λεωφόρο Αθηνών, το γνωστό σημείο, από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στον Πειραιά γίνεται πανικός. Εντάξει, δεν εννοείται, δεν εξαιρούμε την Αττική Οδό, αγαπημένη Νότ, έτσι που έχουμε 30 λεπτές καθυστερήσεις καθημερινά. Ας μην το σχολιάσουμε αυτό το αστιάκι. Λοιπόν, τώρα είστε έτοιμοι να κρατήσετε σημειώσεις, γιατί τι έρχεται τώρα?
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Έρχεται απαντήσεις. Έρχονται απαντήσεις για αύριο για τα 1000 ευρώ το λεπτό που παίζουμε κάθε πρωί στις 9 παρα 20 είναι το ραντεβού μας, το Breakfast Show. Λοιπόν, η απάντηση στην πρώτη ερώτηση είναι 5ο αιώνα π.Χ. 5ο αιώνα π.Χ. Λοιπόν, μένετε εδώ γιατί ακολουθούν και τα καύσιμα. Έρχεται το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελλην. Δεν πάτε πουθενά.

Είστε πάντα στο 92,9 Kiss, κάθε μέρα, κάθε πρωί 10 με 12 εδώ στο Kiss at Work. Παίζουν 92 λεπτά non-stop όλες οι 90s του Now επιτυχίες. Ακούμε Έλενα Παπαρίζου, The Light in Our Soul. Ελπίζω αυτό το φως να φωτίσει όλες τις ψυχές μας, παιδιά, γιατί τα πράγματα, εντάξει. Ας έρθει μια έτσι δύναμη μέσα μας που να μας φωτίσει και να γίνουμε έτσι καλύτεροι άνθρωποι γενικά σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, τώρα ήρθε η στιγμή που παίζουμε για το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελίν αξίας 50 ευρώ. Λοιπόν, τι θα λέγατε να πάμε να ακούσουμε τους τρεις από το 92,9 Kiss και την Ελίν αξίας 50 ευρώ. Λοιπόν, τι θα λέγατε να πάμε να ακούσουμε τους τρεις αριθμούς που ψάχνουμε για σήμερα και έτσι ακριβώς θα πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας.

50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν. Προϋπόθεση να είστε κάτοικος Αττικής και το όχημα να είναι στο όνομά σας. Εμείς συνεχίζουμε με Lick Lee, I Follow Rivers, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

Juicy Ferreri, non discordar my dime, εδώ στο 92,9 Kiss, Kiss at Work, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Δεν βρέθηκε ακροατής, οπότε το Kiss Fuel Pass μένει εδώ. Εσείς δίνετε ραντεβού ξανά σήμερα στις 5 το απόγευμα στο 92,9 Kiss, αλλά και στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο, για να διεκδικήσετε τα Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι, γιατί αρκεί απλά να ακούτε Kiss. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με σούπερ ολοκένουργιο διαγωνισμό. Τώρα εμείς ακούμε R.E.M. Losing My Religion, 92,9 Kiss.

Θυμηθείτε, σήμερα είναι 3η 23 Ιουνίου και είστε πάντα εδώ στο 92,9 που ακούμε κάθε μέρα 92 λεπτά non-stop όλες τις 90's του νέου επιτυχίες. Και αν αυτές τις μέρες νιώθετε ότι δεν σας φτάνει ο ύπνος, όπως εμένα, παιδιά, νιστάζω πάρα πολύ σήμερα, έχω κάτι που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, στο Instagram του Kiss τρέχει ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο ένα διπλό στρώμα Celsion Plus από την Dunlopillo αξίας 2.930 ευρώ στις διαστάσεις που ταιριάζουν σε εσάς. Ένα στρώμα σχεδιασμένο για όσους θέλουν πραγματικά ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο, τώρα που είναι και καλοκαιράκι, με κορυφαία στήριξη και μοναδική αίσθηση άνεσης κάθε βράδυ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, να κάνετε follow αν δεν κάνετε, που το κάνετε, και να δηλώσετε συμμετοχή. Ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Breakfast Show. Και επειδή το καλοκαίρι ξεκινά από έναν πολύ καλό ύπνο, η Dunlopillo σας περιμένει σε όλα τα καταστήματα και στο site τους με μοναδικές προσφορές και δώρα για να αναβαθμίσετε την εμπειρία του ύπνου σας. John Legend για τη συνέχεια All of Me, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Είμαι η Κωνσταντίνα, κέρδισα τα 1000 ευρώ από τον Kiss. Να ακούτε κάθε μέρα Kiss για να ακούτε και τις απαντήσεις. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
2: 3η 23 Ιουνίου μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work και ξεχνάμε για λίγο τα πρέπει και αφήνουμε τη μουσική να αναλάβει όλα τα υπόλοιπα. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας μέχρι τις 12 το μεσημέρι, εδώ πάντα, στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90s Now. Φυσικά συνεχίζουν να παίζουν τα 92 λεπτά non-stop, χωρίς καμία διακοπή, και σας έχω ακόμα μία απαντησούλα για αύριο για τα 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9, this is Kiss. Έρχονται οι Sunrise Avenue, έρχεται και η Jennifer Lopez πάρα πολύ λίγο, όμως ξεκινάμε την δεύτερη ώρα με Serial, With or Without You, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Η Sat Works ήταν τα 2,9 και ήρθε η ώρα για ακόμα μία απαντησούλα για αύριο για τα 1000 ευρώ. Σημειώστε παρακαλώ στην δεύτερη ερώτηση που θα σας κάνει ο Αργύρης μας. Η απάντηση είναι γένεσης. Και τώρα θα μιλήσουμε για τη γενιά που μεγάλωσε χωρίς ίντερνετ, παιδιά, χωρίς κινητά και χωρίς GPS. Λοιπόν, ποιες είναι λοιπόν οι ψυχικές υπερδυνάμεις των ανθρώπων που μεγάλωσαν τις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Ακούστε λοιπόν, σύμφωνα με ψυχολόγους, οι άνθρωποι που μεγάλωσαν αυτές τις δεκαετίες φαίνεται να ανέπτυξαν ορισμένες ψυχικές δυνάμεις που σήμερα θεωρούνται όλο και πιο σπάνιες. Μερικές από αυτές είναι η αντοχή στην απογοήτευση, η ικανότητα να λύνουν μόνοι τους τα προβλήματά τους, η υπομονή, πράγμα που δεν έχω, η ανεξαρτησία και η προσαρμοστικότητα στις δυσκολίες. Ήταν μια εποχή χωρίς κινητά, χωρίς social media και χωρίς την άμεση έτσι ικανοποίηση που έχουμε συνηθίσει εμείς σήμερα. Οι ειδικοί εξηγούν ότι τα παιδιά εκείνης της εποχής περνούσαν περισσότερες ώρες παίζοντας ελεύθερα, βαριόντουσαν περισσότερο, έβρισκαν μόνα τους τις λύσεις και μάθανε από μικρά να διαχειρίζονται τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Αυτό φαίνεται ότι έτσι ενίσχυσε την ψυχική τους ανθεκτικότητα. Βέβαια, οι ψυχολόγοι τονίζουν ότι κάθε εποχή έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και τις δικές της προκλήσεις. Μάλιστα. Έτσι είναι. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ, παιδιά, σε αυτό το κομμάτι. Θυμάστε, εγώ έχω πετύχει και έχω προλάβει που θέλαμε πάμε κάπου με τους γονείς μου στο αμάξι, στο αυτοκίνητο και ανοίγαμε το χάρτη και βλέπαμε, ξέρεις, συντεταγμένες πώς θα πάμε. Πού είναι αυτές οι εποχές. Λοιπόν, South won't forget you εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: Καλημέρα σε όλους, είστε στο 92,9 Kiss. Καλημέρα και σε εσάς που μου έχετε στείλει μήνυμα στο Viber του Kiss. Και αν το καλοκαίρι για εσάς σημαίνει θάλασσα, δράση και νέες εμπειρίες, τότε αυτό που θα σας πω θα σας ενδιαφέρει και θα σας αρέσει και πάρα πολύ μάλιστα. Φέτος έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι ambassador του Bikini Tribe, ακούστε, του μεγαλύτερου Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο, παρακαλώ, που φιλοξενείται στη μαγευτική Λίμνο και συγκεντρώνει κάθε χρόνο περισσότερες από 300 γυναίκες από όλο τον κόσμο. Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε, κορίτσια μου, windsurfing, kitesurfing ή surfing και να ζήσετε έτσι μία εβδομάδα γεμάτη θάλασσα, ενέργεια, νέες γνωριμίες, απίστευτα πάρτις και μοναδικές εμπειρίες που θα θυμάστε. Λοιπόν, ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική εποχή για να το ζήσει κανείς αυτό. Μήπως φέτος το πιο όμορφο ταξίδι του καλοκαιριού σας περιμένει έτσι στη Λίμνο? Εμείς θα πάμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο break και επιστρέφω ξανά εδώ στο 92,9 Kiss με περισσότερες 90's to now επιτυχίες.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
3: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή
8: εφεστον Kiss.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον

0: Γκαμάμα και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Γουαγκαμάμα. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Γουαγκαμάμα. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin. Αξίας 50 ευρώ.

Lana Del Rey, Summertime Sadness. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90s to now. Και μπορεί νωρίτερα να μην δώσαμε το Kiss Fuel Pass σήμερα, να μην βρέθηκε κάποιος με την πινακίδα που ψάχναμε, αλλά επειδή μετακινήσεις δεν σταματούν ποτέ, παιδιά, δοκιμάστε τα καύσιμα Crystal της Ελίν και νιώστε τη διαφορά. Βρείτε το κοντινότερο πρατήριο της Ελίν και απολαύστε κορυφαία ποιότητα καυσίμου. Παράλληλα, επωφελήστε και από το πρόγραμμα Ελίν Απ Επιβράβευση, γιατί συλλέγετε διπλάσιους πόντους και έτσι φτάνετε πάρα πολύ γρήγορα στην εξαργύρωση 5 εύρης δώρο επιταγής. Εμείς συνεχίζουμε με Katy Perry και I Kissed a Girl, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Αρχίζω, μαζεύω πραγματάκια, παιδιά. Αφήνω τη θέση μου εδώ στη Μαρία Γεωργάκη να πού έχει καταφτάσει κάθεται απέναντί μου. Έρχεται όμως αμέσως τώρα να σκάνει παρεούλα, συντροφιά, μέχρι τις 2. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια έτσι συχνότητα εδώ στο 92,9 Kiss, με περισσότερη μουσική, περισσότερες έτσι επιτυχίες 90's του Now και φυσικά 92 λεπτά non-stop, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Ένα νέο μεγάλο έργο του μηχανοκίνητου αθλητισμού παίρνει το δρόμο της υλοποίησης, καθώς οι πρώτες υπογραφές έχουν ήδη πέσει για μια νέα πίστα αγώνων στην περιοχή της Πάτρας και συγκεκριμένα στη Χαλανδρίτσα, όπως αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος. Ενθουσιασμός στην παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Στο Μουντιάλ σήμερα είναι οι αναμετρήσεις Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και Αγγλία-Γκάνα.
1: Sports News, powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
1: Είσαι στον Kiss.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr. IKEA. People have repower.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: 1000 ευρώ το λεπτό.
14: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
15: Σκόρος.
14: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ.
15: Ταξιδάκι, δωράκι.
13: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
16: Καλημέρα και από μένα, καλώς ήρθατε στο 92,9 Kiss. Έχουμε έρθει με κέφι, με ζωντάνια, έτσι με καλοκαιρινή διάθεση και σήμερα που έχει μπει το καλοκαίρι για τα καλά. Είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα και σήμερα φυσικά θα σας πω τα επαγγέλματα που έχουν τα περισσότερα διαζύγια παιδιά και ποια τα λιγότερα. Πότε θα φωτίσει τον ουρανό η πρώτη πανσέλινος του καλοκαιριού, δηλαδή το φεγγάρι της φράουλας. Και φυσικά θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πάμε λοιπόν να παίξουμε όλοι μαζί 1000 ευρώ το λεπτό, γιατί βοηθάμε το αυριανό παιχνίδι φυσικά. Δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Και στην τρίτη ερώτηση αύριο, εσείς θα απαντήσετε πυθαγόριο θεώρημα. Αυτή είναι λοιπόν η τρίτη απάντηση. Λοιπόν, ναι, θα συνεχίσουμε με Evanescence και Bring Me To Life στο 92,9 Kiss, ενώ σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε για την επιτυχία του γάμου.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Καλημέρα και από μένα, καλώς ήρθατε. Πάντα παρέα φυσικά με τα Ζαρτό. Δερμοκαλλυντικά Ζαρτό λοιπόν και σήμερα στην παρέα μας. Αν το δέρμα σας μπορούσε να ζητήσει, παιδιά, ένα πράγμα, θα ήταν κρυστάλλινη επιδερμίδα. Κολαγόνο για τις ρητίδες, διαμάντια για τη λάμψη, αντιλιακό για τον ήλιο, έτσι. Diamond Luxurious Cream και SPF 50 Plus στη Ζαρτό. Τα δίνουν και τα τρία και σε πολύ λίγο θα κάνουμε τον διαγωνισμό μας, αυτόν που έχετε συνηθίσει και φυσικά σας προσφέρουμε καθημερινά Ζαρτό, φροντίδα από ειδικούς.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Είσαι στον Kiss.
9: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα.
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50.

Η Σακύρα στο 92,9 Kiss. Όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Και διάβαζα, παιδιά, ποιοι παίρνουν περισσότερα διαζύγια. Και αυτό έχει να κάνει, η επιτυχία δηλαδή ενός γάμου εξαρτάται από δεκάδες παράγοντες. Το χαρακτήρα των συντρόφων, τις οικονομικές συνθήκες, τις οικογενειακές υποχρεώσεις, ακόμα και την τύχη. Ωστόσο, παιδιά, μία νέα ανάλυση αναδεικνύει ένα παράγοντα που συχνά παραβλέπεται και είναι το επάγγελμα. Τα δεδομένα λοιπόν δείχνουν ότι οι πιθανότητες διαζυγίου διαφέρουν εντυπωσιακά από επαγγελματικό κλάδο σε κλάδο. Επαγγέλματα όπως των επιστημόνων και γιατρών καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά διαζυγίων. Κοινά χαρακτηριστικά τους είναι η υψηλή εξειδίκευση, η πολυετής εκπαίδευση, η σταθερότητα και οι καλύτερες οικονομικές απολαβές, παράγοντες που ευνοούν έτσι την συζυγική σταθερότητα. Στον αντίπαδο τώρα, επαγγέλματα όπως των τηλεφωνικών πολιτών, των οδηγών λεωφορείων και του βοηθητικού υγειονομικού αγγίζουν το 50% των διαζυγίων.

0: Καλοκαίρι στο 92,9 και σε εύχομαι έτσι να σας δροσίζουμε. Εσείς που μας στέλνετε μηνύματα από τα γραφεία, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έτσι, περιμένετε και ανυπομονείτε κι εσείς το καλοκαιράκι να έρθει. Διακοπές βασικά, γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ. Τώρα, παιδιά, αν ψάχνετε κάτι ωραίο να βάλετε στο πρόγραμμά σας, είναι μια καλή ευκαιρία να ανακαλύψετε τον κόσμο της Tilda Swinton Ongoing, της συναρπαστικής έκθεσης που έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού κάθε Παρασκευή και Σάββατο έως τις 28 Ιουνίου. Ειδικά σχεδιασμένες περιηγήσεις στο Onassis Ready φωτίζουν τα έργα, τις ιστορίες, τις δημιουργικές συναντήσεις πίσω από την έκθεση. Μπορείτε να κάνετε έτσι βουτιά στο ονειρικό σύμπαν της κορυφαίας ηθοποιού, οικαστικού και fashion icon Tilda Swinton. Οπότε μπορείτε να κλείσετε θέση στο onassis.org.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
2: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
9: Είσαι στον Kiss.
10: Είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξε το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
16: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
15: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η δέκατη νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
16: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
15: Με δουλεύεις, ε!
17: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Κις. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Κις, είστε φοβεροί.
7: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Οπότε χαρτί και μολύβι και γράφουμε τις απαντήσεις που δίνουμε όλη η παραγωγή καθημερινά στον 92,9 Κις. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Μαρία Γεωργάκηνο μέχρι τις 2. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε για το υπέροχο φεγγάρι της Φράουλας. Πότε είναι η πρώτη πανσέλινος του καλοκαιριού, γιατί το ζούμε, η αλήθεια είναι. Και φυσικά θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση, την τέταρτη κατά σειρά, για το αυριανό μας παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Η Celine Dion και That's the way it is στον 92,9 Kiss και εμείς περιμένουμε το λεγόμενο φεγγάρι της φράουλας. Η Πανσέληνος του Ιουνίου θα κορυφωθεί, να ξέρετε, την 3η 30 Ιουνίου. Έχουμε ακόμη μια εβδομάδα στη διάθεσή μας να κάνουμε τα ωραία μας τα σχέδια. Γιατί ξέρετε κάτι τώρα με αυτό το ωραίο το φεγγάρι, ένα ωραίο νυχτερινό μπάνιο στη θάλασσα, εγώ σκέφτομαι, δεν ξέρω εσείς. Οπότε κανονίστε το πρόγραμμά σας. Παρά την ονομασία του πάντως, το φεγγάρι δεν αποκτά συνήθως έτσι ρόζι κόκκινο χρώμα. Ωστόσο, όταν βρίσκεται χαμηλά έτσι στον ορίζοντα, μπορεί να εμφανιστεί με αποχρώσεις του πορτοκαλί, του γου και χρυμπαριού ή του κοκκινοπού λόγω της διάθλασης του φωτός στην ατμόσφαιρα της γης. Στην Ευρώπη, πάντως, η Πανσέληνος του Ιουνίου είναι γνωστή και με άλλες ονομασίες. Μπορεί να λέγεται φεγγάρι του μέλιτος ή φεγγάρι του υδρομελιού.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Έτσι ασταμάτητοι είμαστε και μετά το φεγγάρι πάμε να αποκαλύψουμε μία απάντηση για το αυριανό μας παιχνίδι. 1000 ευρώ το λεπτό το παίζετε καθημερινά 9 παρά 20 στο Breakfast Show και η απάντηση στην τέταρτη ερώτηση είναι παρατατικός. Σας έχουμε όλα. Και έχουμε και άλλο διαγωνισμό. Και έχουμε και άλλο διαγωνισμό με τα δερμοκαλλυντικά ζαρτώσου πολύ λίγο, οπότε ετοιμαστείτε. Θα φύγετε κουκλάκια ζωγραφιστά για το καλοκαίρι. Εγώ έχω φύγει. Το πνεύμα δηλαδή έχει φύγει. Coldplay και A Sky Full of Stars αμέσως τώρα.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Ήρθε η ώρα να κάνουμε τον διαγωνισμό μας με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Κρυστάλλινη επιδερμίδα σε γυαλί, Diamond Luxurious Cream στην παρέα μας και σήμερα με διαμάντια, με κολαγόνο, λέει αντίο στις ρητίδες. Το SPF 50 Plus λέει αντίο στον ήλιο που τους φέρνει πίσω. Glass Skin λοιπόν χωρίς φίλτρα, χωρίς Instagram. Κανονικά δηλαδή σε βλέπει ο άλλος από κοντά και λέει α, εσύ είσαι, okay, σε καταλαβαίνω ότι είσαι τόσο κουκλάκι ζωγραφιστό. Ζαρτό αποκλειστικά από δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς. Στέλνετε στο Viber στο 6942-929-929. Γράφετε πρώτα Ζαρτό, αφήνετε κενό, το όνομα τεπώνυμό σας, την περιοχή που μας ακούτε και καλή επιτυχία.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
6: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
5: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ. Είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφερειατικής.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Παιδιά, θέλω να σας πω για μια πρωτοβουλία που έχει προκαλέσει πολλή συζήτηση ολόκληρο τον κόσμο και φαίνεται πως έρχεται από την Αργεντινή, η οποία αποφάσισε να συνδέσει τις γονικές υποχρεώσεις με το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Μιλάμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, οι αρχές της χώρας που θέλουν να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους αδιαφορούν για τις οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά τους. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έγιναν γνωστά, η κυβέρνηση της Αργεντινής παρέδωσε στις Αμερικανικές Αρχές λίστα με περίπου 13.000 πατέρες που εμφανίζονται στα επίσημα μητρώα οφειλετών διατροφής. Δηλαδή, δεν δίνουν διατροφή για τα παιδιά τους. Οπότε η Αργεντινή θεωρεί το μετροπίεση, τονίζοντας ότι οι γονικές υποχρεώσεις προηγούνται του ποδοσφαίρου. Οκ, συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό, δεν ξέρω εσείς. Black Eyed Peas αμέσως τώρα και Pump It στο 92,9 Kiss.

0: Britney Spears, τελευταίο τραγούδι για σήμερα με το Crazy στο 92,9 Kiss. Παίρνω τα ζαρτό μου, τα δερμοκαλλυντικά ζαρτό και φεύγω, γιατί η επιστήμη πίσω από την ομορφιά ζαρτό δεν υπόσχεσαι, παιδιά. Είναι αποτέλεσμα και φυσικά τα βρίσκεται μόνο σε δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γιώργα και να έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5 και εμείς τα λέμε αύριο ακριβώς στις 12, αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Είσαι στον Kiss.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: 1000 ευρώ το λεπτό.
18: Θες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις?
19: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
18: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
19: Κόπολα. Αποκλείεται.
18: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
19: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
10: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
20: 23 Ιουνίου και ακόμα δεν έχουμε δει καύσωνα φέτος, άρα όλα καλά. Γεια σας, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Κάθε μέρα, λίγο μετά τις 3, κερδίζετε το γεύμα εργασίας και κάθε ώρα, όπως ξέρετε, αποκαλύπτουμε μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε Rasmus, θα ακούσουμε Sabrina Carpenter και Deepesh Mode στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι Τρίτη και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss στην πέμπτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show. Για τα 1000 ευρώ το λεπτό η απάντηση είναι Shrek. Αν θέλεις το πιο οικονομικό πρόγραμμα συμβολέου κινητής, τότε πρέπει να μπεις στο horizon.gr. Η νέα εταιρεία κινητής Horizon κάθε μήνα μεταφέρει στον επόμενο τα gigabytes που δεν χρησιμοποιούμε. Τέλειο είναι αυτό, γι' αυτό horizon.gr. Συνεχίζουμε με Loreen και Bruno Mars. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Τρίτη 23 Ιουνίου στον 92,9 Kiss και έχουμε νέο διαγωνισμό σε συνεργασία με το hellogreece.gr. Το δώρο είναι ένα τριήμερο για δύο με πρωινό στο πανέμορφο Αλκιόνι Beach Hotel στον Άγιο Γεώργιο της Νάξου, μόλις ένα χιλιόμετρο από τη χώρα. Και έχουμε για εσάς και γεύμα στο εστιατόριο Παλάτια στην Αγία Άννα της Νάξου, όπου θα απολαύσετε φρέσκα ψάρια δίπλα στο κύμα και δείπνο στο restaurant bar Μέλι και Κανέλα στον κεντρικότερο δρόμο προς το κάστρο. Για να ολοκληρωθεί το πακέτο, σας δίνουμε και ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα με την Blue Star Ferries. Διεκδικήστε όλο το πακέτο στο Instagram μας. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Teddy Swims, θα ακούσουμε και τη Sonic. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είσαι στον Kiss.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρο στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

Ο 92,9 Kiss είναι η παρέα μας και σήμερα Τρίτη και δεν θα αργήσει να κυκλοφορήσει το ψηφιακό ευρωμαθαίνω που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στα μετρητά. Λογικά το 2027 θα το δούμε δοκιμαστικά. Η λογική είναι ότι θα πληρώνουμε με εφαρμογή από το κινητό μας ή με ειδικές κάρτες, δηλαδή δεν θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό στη διαδικασία από ό,τι κάνουμε μέχρι σήμερα. Θα το συνηθίσουμε εύκολα. Τώρα εμείς θα ακούσουμε Next, λίγο έρχεται και η Lady Gaga στο 92,9 Kiss.

0: Rise Up στο 92,9 και εσείς μπείτε στο Instagram μας. Εκεί θα διεκδικήσετε ένα διπλό υπέροχο στρώμα Celsion Plus αξίας 2.900 ευρώ, σχεδιασμένο για όσους αναζητούν έναν πραγματικά ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Το Celsion Plus συνδυάζει τρεις στρώσεις από 100% φυσικό Talalay Latex και μία στρώση Celsion Talalay Latex, προσφέροντας μοναδική αίσθηση άνεσης, ιδανική στήριξη και ελάχιστα σημεία πίεσης. Αυτό το καλοκαίρι σε όλα τα καταστήματα Dunlopillo και στο e-shop σας περιμένουν μοναδικές προσφορές και δώρα για να απολαύσετε την κορυφαία εμπειρία ύπνου που μόνο η Dunlopillo μπορεί να προσφέρει. Μάθετε περισσότερα στο dunlopillo.gr. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Jazz, θα ακούσουμε και Savage Garden. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
10: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Επιμένει. Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
12: Πόσο?
13: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
14: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
15: Τρουφαλντίνο!
16: Τρουφαλντίνο!
17: Τρουφαλντίνο!
14: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
15: Γερμανία.
16: Πάρε τώρα πάντα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
8: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Η ώρα είναι 3 και ακούμε όπως πάντα 92,9 εκείς. Οι επιτυχίες 90's to now συνεχίζονται με ζάς, με Savage Garden και Weekend. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και σε 20 λεπτά θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Γι' αυτό ετοιμάστε τα κινητά. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι 3η 23 του μήνα και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Ήρθε η ώρα να σημειώσετε την απάντηση στην 8η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι μπλε και κίτρινο. Εσείς έχετε ακούσει για το Data Rollover. Είναι η υπηρεσία της νέας κινητής τηλεφωνίας Horizon που μεταφέρει κάθε μήνα τα gigabyte που δεν χρησιμοποιήσατε στον επόμενο αυτόματα και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Μάθετε περισσότερα στο horizon.gr ή καλέστε το 13 803. Συνεχίζουμε τώρα με LP και Alex Warren. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: What's My Name στον 92,9 Kiss, τρίτη σήμερα και δύο πίτσες Bianca Φιλαδέλφια μαζί με ένα Choco Crunch σας περιμένουν. Τώρα είναι το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Αν θέλετε να το διεκδικήσετε, ανοίξτε το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Επαναλαμβάνω, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Όπως ξέρετε, ο διαγωνισμός είναι μόνο για όσους μένουν εντός Αττικής και σήμερα θα κερδίσει ο 10ος ή 11η. Συνεχίζουμε με Hooverphonic και Taylor Swift. Έρχονται σε πολύ λίγο εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δει ψάγια ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρο στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Drive. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στή. Αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
5: Είσαι στον Kiss. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: People have repower. People have
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, Νεάπολης Πάφος.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

23 του μήνα στον 92,9. Kiss, μην ξεχαστείτε, στις 5 θα παίξετε πάλι για το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήνο, όπως κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Συνεχίζουμε με Bruno Mars, θα ακούσουμε και Jennifer Lopez που λέει ότι το πρόσφατο διαζύγιο την οδήγησε στην αυτογνωσία και πιστεύει ότι ο μεγαλύτερος της έρωτας βρίσκεται στο μέλλον. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Λίγο πριν από τις 4 ακούμε πάντα 92,9 και σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε ο Θοδωρής. Η Pizza Fan με 108 καταστήματα στην Ελλάδα είναι η νούμερο 1 εταιρεία στο Pizza Delivery, όπως ξέρετε, με υπέροχες γεύσεις και προϊόντα που όλοι έχουμε αγαπήσει. Αυτό που δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι τα τελευταία 20 χρόνια έχει στηρίξει 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχή. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που θα παραγγείλει ο κάθε σύλλογος. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Αναστέσια και Ρόμπι Γουίλιαμς. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Ένα νέο μεγάλο έργο του μηχανοκίνητου αθλητισμού παίρνει το δρόμο της υλοποίησης, καθώς οι πρώτες υπογραφές έχουν ήδη πέσει για μια νέα πίστα αγώνων στην περιοχή της Πάτρας και συγκεκριμένα στη Χαλανδρίτσα, όπως αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος. Ενθουσιασμός στην παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Στο Μουντιάλ σήμερα είναι οι αναμετρήσεις Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και Αγγλία-Γκάνα.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: 1000 ευρώ το λεπτό.
10: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
11: Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι.
10: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η 10η νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
11: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
10: Με δουλεύεις, ε!
12: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Kiss, είστε φοβεροί.
9: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
13: Καθαρός θα είναι ο ουρανός στις επόμενες ημέρες με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34, ούτε 35. Μια χαρά. Η ώρα είναι 4 και οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται στον 92,9 Kiss με Anastasia, με Robbie Williams και πολλούς άλλους. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: Θυμηθείτε και σήμερα, Τρίτη 23 του μήνα, ακούμε 92,9 και πάμε τώρα για αυτό που περιμένετε.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Στη δέκατη λοιπόν ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό, η απάντηση είναι το καθεστώς των 30 τυράννων. Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, κίνηση και στο κέντρο, τα γνωστά δηλαδή. Τώρα θα πάμε μια βόλτα με τον Duke Dumont, σε λίγο θα ακούσουμε και τη Ζέινα εδώ στον 92,9.

0: Hang-ups τώρα 92,9 Kiss και δεν θα γίνει διαβάζω τελικά η ταινία με τη ζωή της Μαντόνα λόγω πολύ μεγάλου κόστους. Τώρα όμως εμείς θα μιλήσουμε για έναν άλλο μεγάλο στάρ, για τον Weekend, που ένα τυχερό ή μία τυχερή θα απολαύσει ζωντανά στη Λισαβόνα μαζί με όποιον θέλει, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς και το Versus Travel, που είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Διεκδικήστε λοιπόν αυτό το World Concert στο site μας kiss929.gr. Τον Weekend θα τον ακούσουμε, θα ακούσουμε και Adele και Kings of Leon και K-Pop Demon Hunters σε πολύ λίγο εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι στον Kiss. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο δεν λογώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

In Your Eyes, 23 του μήνα στον 92,9 εκεί και ξυπνάμε κάθε μέρα με το Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή που σας χαρίζουν 1000 ευρώ το λεπτό αν απαντήσετε σωστά σε 10 ερωτήσεις. Για να παίξετε δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr και για να κερδίσετε να ακούτε προσεκτικά επειδή κάθε μέρα αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας. Αυτό συμβαίνει κάθε ώρα από τις 10 το πρωί και μετά. Τώρα συνεχίζουμε με Planet Funk. Σε λίγο έρχεται και ο Φόνση εδώ στον 92,9.

0: 5 πριν από τις 5 και ακούμε σταθερά 92,9 εκείς. Σε λίγο στο Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο θα διεκδικήσετε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν και θα μάθετε και άλλες απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια!
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά!
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Επιμένει.
9: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
8: Πόσο?
10: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
7: 1000 ευρώ το λεπτό.
8: Αν χθες άκουγες Kiss 92,9 όλη τη διάρκεια της μέρας, γιατί όλη η παραγωγή του Kiss εδώ δώσαν και τις 10 απαντήσεις των ερωτήσεων που θα σου κάνω αυτή τη στιγμή.
15: Άκουσα κάποιον, ναι.
8: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
15: Νεκρή φύση.
8: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
15: Κερευνός McQueen.
8: Τις είχες όλες?
15: Ναι. Εχθές τους άκουσα όλες και είπαμε και πάρα πολύ δουλειά. Και τους σημείωνα όλες.
7: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Καλησπέρα.
16: Βρε καλώς τι.
7: Ωραία είναι τελικά μέσα στο στούντιο.
16: Welcome back, βρε.
7: Μου λείψε. Μου λείψατε. Μου λείψες. Να κλείσω το ρήμα.
16: Σε όλους τους χρόνους τα πάντα όλα, ναι, ξέρω.
7: Τι ωραία, τι καλά. Kiss Drive Time με Ελένη και τον Αλέξανδρο από το στούντιο του 92,9 και στο Μαρούσι και οι δύο.
16: Ναι.
7: Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες.

0: Όλες οι πτυχές να είναι στο νέο παίζουν στο 92,9 Kiss. Λίγα λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα φυσικά. Ελένη και Αλέξανδρος στο Drive Time. Τι ήταν αυτό το ποδήλατο που άκουσα?
1: Ένα ποδήλατο.
0: Δεν είμαι στην Ολλανδία, έτσι. Στην Αθήνα είμαι.
1: Το άκουσα το ποδήλατο εγώ καθαρά. Γκλινγκ γκλινγκ.
0: Εντάξει, μπορεί να ήταν ιδέα μας. Όχι.
1: Λες, ήταν ιδέα μας.
0: Πού είμαι, πού βρίσκομαι.
1: Ξέρω, να βγω στο διάδρομο να δω μήπως έχει πήρε κανένας κανένα ποδήλατο.
0: Λες,
1: ξέρω εγώ.
0: Όχι. Λοιπόν, 33 βαθμούς Κελσίου έχουμε και αύριο θα ανέβει στους 34 η μέγιστη και έτσι θα πάει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας με ηλιοφάνεια. Πάντως καλά είμαστε σε σχέση με την Ευρώπη, γιατί εκεί έχει τρομακτική ζέστη και θα έχει ακόμη περισσότερη αυτήν την εβδομάδα.
1: Ναι, χαμός γίνεται.
0: Πραγματικά δηλαδή, θα πούμε και στη συνέχεια κάποια πράγματα. Αυτά με τον καιρό. Έγινε και σεισμός που το πήρες χαμπάρι?
1: Δεν τον πήρα και ήταν πρωί που εκείνη την ώρα είμαι όρθιος εγώ. Δηλαδή έχω ξυπνήσει. Δεν είναι ότι ξέρεις, μόλις ξύπνησα.
0: Κάτσε, 6:55 το πρωί έγινε, άρα είσαι όρθιος, ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ πάλι δεν ήμουν όρθια.
1: Και ήταν και τεσσάρις.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Έγινε και αυτό, έχει γίνει και κάτι ακόμη. Γύρω στις 2 το μεσημέρι έγινε αυτό. Σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Εγάλιο. Πήρε φωτιά το εργοστάσιο, κατέρευσε βήμα της ταράτσας. Εννοείται ότι στο σημείο υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα. Συγκεκριμένα 40 πυροσβέστες με 12 πυροσβεστικά και ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Και είναι κλειστή οδός Ορφέως.
1: Να το έχετε υπόψη σας, βέβαια.
0: Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά να δούμε τι γίνεται με την κίνηση γενικότερα στους δρόμους.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός, αν σου έχει λείψει, προς τον Πειραιά από Κηφισιά μέχρι Περιστέρι κολλάει.
0: Ενώ,
1: προς Λαμία από Εγάλιο μέχρι Αγίου Στεναργύρου. Η Αττική οδός προς τα αεροδρόμια από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό. Ενώ προς Κηφισιά στο Ψυχικό. Και μετά από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Μαρούσι. Η Μεσογείος στην Αγία Παρασκευή, η Αλίμου Κατεχάκη στην Κεσαριανή, η Ποσειδώνος στο Ελληνικό και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα σταδίου Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
0: Γι' αυτό και εμείς, επειδή υπάρχουν πολλά προβλήματα, σε λιγάκι θα δώσουμε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ σε κάποιον από εσάς.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν δυνατά στο 92,9. Εκεί ακούσαμε και τους Backstreet Boys, I Want It That Way. Και ήρθε η ώρα τώρα για το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελλήν φυσικά. Αξίας 50 ευρώ, οπότε τι πρέπει να κάνετε εσείς?
1: Λοιπόν, θα ακούσετε προσεκτικά τους τρεις αριθμούς που θα ακουστούν σε πολύ λίγο. Εάν η πινακίδα του αυτοκινήτου σας τελειώνει με αυτούς τους αριθμούς με την ίδια ακριβώς σειρά, τότε πολύ απλά τηλεφωνείτε στο 210-80-50.000.
0: Αφορά βέβαια και μηχανάκια, έτσι. Μηχανές
1: ναι,
0: και λοιπά.
1: Οχήματα, ναι, γενικά.
0: Γενικά οχήματα. Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε τους τρεις τυχερούς, τυχαίους αριθμούς.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
3: 051.
1: 051 ψάχνουμε σήμερα.
0: Εάν η πινακίδα του οχήματός σας τελειώνει σε 051, τότε θα πρέπει να τηλεφωνήσετε στο 210-80-50.000. Τώρα πρέπει να το κάνετε αυτό. Το ξέρετε ότι βγαίνουν 2-3 μερικές φορές. Ναι. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει πραγματικά, πάρτε τηλέφωνο τώρα. 210-80-50.000. Σε περίπτωση βέβαια που η πινακίδα του οχήματός σας τελειώνει
1: σε 051.
0: Ψάχνουμε λοιπόν το 051. Και 2-10-85.000. Έχετε και 5 λεπτά στη διάθεσή σας. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Πάμε να ακούσουμε δυνατά Rock and Bowman και το Human.

0: Είναι ο Alex Warren με το Fever Dream στο 92,9. Εκεί είναι τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου. Και μέχρι τις 28 Ιουνίου το φετινό SNF Νόστος φέρνει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία mm-hmm. για να μοιραστούν τις απορίες τους, να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα γιατί πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αύριο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, έχει σκηνική ανάγνωση του εχθρού του λαού με ένα διεθνές κάστ ανάμεσα στους οποίους για πρώτη φορά σε ζωντανή παράσταση στην Ελλάδα ο αγαπημένος όλων μας William Dafoe, αλλά και ο πολύ δημοφιλής Jason Isaacs, γνωστός για τους ρόλους του σε Harry Potter και The White Lotus.
1: Την Παρασκευή, τώρα 26 Ιουνίου, ο Βρετανός ηθοποιός και θρύλος των Monty Python, John Cleese, θα είναι μαζί μας για μια ειδική προβολή του The Holy Grail, δηλαδή υπότες ελληνικής τραπέζης και ζωντανή συζήτηση με το κοινό.
0: Επίσης, το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Νία Βαρντάλος θα μοιραστεί μαζί μας τα μυστικά για τη δημιουργική διαδικασία παραγωγής ενός παραστατικού έργου. Πολύ mm-hmm. ωραίο αυτό. Και η είσοδος είναι δωρεάν. Ακόμη ναι. πιο καλό. Ναι. Με δελτία προτεραιότητας. Αν και οι ηλεκτρονικές κρατήσεις έχουν ολοκληρωθεί, μπορεί να το έχετε ψάξει, μην ανησυχείτε. Επιπλέον, θέσεις θα διατεθούν, λέει, την ημέρα της εκδήλωσης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οπότε μην διστάσετε.
1: Οπότε μην το διστάσετε, παιδιά.
0: Ναι, αν σας ενδιαφέρει κάτι από αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει. Πρέπει mm-hmm. να πάτε να το παρακολουθήσετε.
2: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Σας ακούω, έχει κολλήσει η βελόνα, θα έλεγα.

0: Υπέροχη Ρίμον με Tonight στο 92,9 και με όλες επιτυχίες 90's του Now. Τα βράδια βέβαια του καλοκαιριού είναι ωραία να κάψεις στο μπαλκόνι, ειδικά τέτοια βράδια που φυσάει λίγο όπως αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Γιατί χθες που γύρισα αργά, κατά τις 2.30 δηλαδή γύρισα και κάθισα στο μπαλκόνι, γιατί μου είχε λείψει, φυσούσε ένα ωραίο αεράκι, ήταν πάρα πολύ ωραίο και δεν είχε και κουνούπια βέβαια λόγω
1: αυτό
0: του αέρα.
1: Πού το πας.
0: Γιατί όταν έχει κουνούπια νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις το αουτάν. Είναι διαθέσιμο στα φαρμακεία να πασαληφθείς έτσι παντού, γιατί σε προφυλάσσει τουλάχιστον 10 ώρες από αυτά. Έχει... Και από ομίγες και τσιμπούρια.
1: Τα πάντα
0: τσιμπούρια.
1: Είναι. Πρόσεξε, είναι το αουτάν Defense Extreme Protection που είναι για εξωτερικό χώρο, δηλαδή πας σε κάμπινγκ και τέτοια πράγματα. Υπάρχει βέβαια και για καθημερινές καταστάσεις το Outan Defense Long Protection, το οποίο είναι και κατάλληλο και για παιδιά, έτσι, ανά των 2 ετών.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα βάζα αυτό που είναι για κάμπινγκ. Δεν με νοιάζει. Σίγουρα πράγματα.
1: Να είσαι σίγουρα, να σε πιάνει 100%.
0: Ναι, εσύ, γιατί τσιμπάνε τα άτοιμα και μπορεί να είμαστε παρέα, εμένα θα τσιμπήσουν.
1: Από τη στιγμή που έχεις βάλει πάνω σε αουτάν, αγάπη μου, δεν υπάρχει περίπτωση να σε τσιμπήσει τίποτα. Μην ανησυχείς καθόλου. Αουτάν protection.
0: Ναι,
1: απλά πράγματα.
0: Η αξιοπιστία του αουτάν τώρα και στο φαρμακείο. Ωραία. Αυτά με τη ζέστη.
1: Εκεί είχε ζέστη τελικά, στην Ολλανδία.
0: Είχε πάρα πολύ ζέστη. Την πρώτη εβδομάδα πέρασα φανταστικά. Κοιμόμουν με παπλωματάκι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι γνωστές συνθήκες αυτής της χώρας. Και μετά ξαφνικά από την Κυριακή και μετά να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Όπου πραγματικά δεν μπορούσα να κάνω ούτε ποδήλατο. Γιατί τώρα να ανέβω στο ποδήλατο, να με χτυπάει ντάλα ο ήλιος. Και καλά πας. Άντε, πώς γυρνάς.
1: Εκεί σε θέλω.
0: Ναι.
1: Εκεί αργήσουν τα δύσκολα.
0: Έκανα μια-δυο φορές μόνο. Δεν έκανα πολύ, λόγω της ζέστης.
1: Σας έπιασε και εσάς, σας έπιασε το κύμα που ήταν και στη Γαλλία και στην Ισπανία και
0: αυτό.
1: Την Ιταλία προφανώς. Έτσι, και χτύπησε σαραντάρια.
0: Έχω να σου πω ότι τις επόμενες μέρες θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Αυτοί τι κάνουν. Σηκώνουν το πρωί, ανοίγουν τα παράθυρα να αεριστεί το σπίτι και να μπει δροσούλα, γιατί το πρωί έχει δροσιά. Και μετά κλείνουν τις κουρτίνες, γιατί τα παράθυρα τους είναι τεράστια. Είναι. Βασικά αυτά τα παράθυρα είναι
1: για χειμώνα.
0: Για χειμώνα. Το καλοκαίρι λοιπόν με τόσο μεγάλα παράθυρα, όπως καταλαβαίνεις, μπαίνει όλη η ζέστη μέσα. Οπότε τι κάνουν, κλείνουν τις κουρτίνες που είναι σκίασης και κάθονται μέσα με κλειστές τις κουρτίνες.
1: Αποδίδει τουλάχιστον το σκηνικό.
0: Αποδίδει στους κάτω ρόφους. Επειδή όλα είναι τρύπατα σχεδόν.
1: Ναι, στους πάνω ρόφους.
0: Στις σοφίτες δεν είναι καλά.
1: Γελάω γιατί ξέρεις, είσαι στη σοφίτα.
0: Ήμουν στη σοφίτα. Από τη σοφίτα δούλευα, από τη σοφίτα έκανα εκπομπή και έλειωσα.
1: Έλειωσες. Τι τράβηξες κι εσύ.
0: Και τώρα διάβαζα ότι θα βάλουν, λέει, καλά αυτοί θα το βρούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί δεν έχουν τα σπίτια air condition. Οι τιμές είναι φεύγα εκεί για τα air condition, γιατί μπαίνουν και με άλλο τρόπο. Αλλά λένε ότι θα βάλουν, λέει, πώς το λένε, κάτι πλαστικά φυτά, κάτι σκίαστρα, κάτι αυτά. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το βλέπουμε και θα αποδίδει αυτό.
1: Λες.
0: Στάνταρ θα το βρουν, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ότι θα το βρουν, δεν το βρουν. Αλλά απλά εγώ πιστεύω ότι αυτό που θα αποδώσει είναι το air condition, γιατί θα αρχίσουν να μπαίνουν και αυτοί στη διαδικασία να βάζουν air condition σε σπίτια.
0: Πιστεύω. Σιγά.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp Club στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλή ψέρα και περίπου 2.500.

0: Υπέροχη Ροξέτ, Listen to your heart στο 92,9 εκεί που απολαμβάνουμε. Φυσικά όλες τις επιτυχίες 90s to now. Εμείς τώρα όμως δεν θα ακούσουμε την καρδιά μας. Θα ακούσουμε μια ακόμα απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Λοιπόν, στην έκτη ερώτηση η απάντηση είναι Shape of You.
0: Α, έτσι να μοιράζομαι.
1: Ναι, μάλλον.
0: Ωραία. Φαντάζομαι ότι το έχετε σημειώσει, έχετε κάνει τα απαραίτητα. Μακάρι δηλαδή. Έχουμε να δώσουμε άλλη μία εμείς απάντηση και άλλη μία η Χριστίνα. Αν τις έχετε και τις 10 ή τέλος πάντων τις περισσότερες, piece of cake αύριο ο διαγωνισμός.
1: Εννοείται.
0: Θα απαντάτε πα, και τα 1000 ευρώ στην τσέπη.
1: Βασική προϋπόθεση βέβαια να έχετε δηλώσει συμμετοχή στο site του Kiss, έτσι.
0: Α, ναι.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ουρανοκατέβατα, πώς θα σας βρούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι να σας πάρουμε τηλέφωνο. Πρέπει να έχετε δηλώσει για να σας πάρουν τηλέφωνο αργύριση με τη ζωή για να παίξετε 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα όμως λέω να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Να πάμε στο αγαπημένο Wagamama. Γιατί εκεί food is life.
1: Mm-hmm.
0: Και το καταλαβαίνεις από το νέο καλοκαιρινό μενού, το οποίο είναι φανταστικό. Το νέο μενού είναι γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα, εκρηκτικές γεύσεις που θα σε ταξιδέψουν. Εκεί λέω να πάμε.
1: Θα πάμε, εννοείται, γιατί έχουμε, καταρχάς έχουμε τα νέα Osisuzi. Μια νέα πρόταση σούσι εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi.
0: Έχουμε και το απολαυστικό coconut curry Άντων, μην το ξεχνάς. Mm-hmm. Και τη δροσερή Thai salad κοτόπουλου. Και κάθε πιάτο επίσης είναι ένας ακόμη λόγος για να βρεθείς εκεί στα Wagamama της Σεόλου για lunch, after work, date night ή έξοδο με την παρέα. Για τα πάντα.
1: Και να θυμίσουμε ότι αποκλειστικά στα Wagamama της Σεόλου συνεχίζονται το all you can eat sushi από 15.90 και τα curry days με αγαπημένα curry στα 9.90.
0: Έχετε υπόψη σας ότι θα παίξουμε μόνο με αυτό το πράγμα.
1: Όπως καταλάβατε, ναι.
0: Και ότι θα σας δώσουμε δωρεπιταγή για τα Wagamama να βρεθείτε εκεί αξίας 50 ευρώ. Οπότε θα φάτε και θα το καταυχαριστηθείτε. Mm-hmm. Τώρα, αυτό που θέλουμε από εσάς είναι απλά να μας τηλεφωνήσετε στο 210-85.000 για να παίξετε μαζί μας όνομα αυτό το πράγμα.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: εσύ.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
2: Καλέ, με την Κατερίνα παίζουμε.
3: Με την Κατερίνα.
4: Γεια σας.
3: Γεια σου.
2: Κατερίνα.
4: Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά.
4: Ναι, ναι, μ' ακούτε.
2: Σ' ακούμε, σ' ακούμε. Ωραία. Πού βρίσκεσαι τώρα?
4: Είμαι στον δρόμο επιστροφής. Έχω σταματήσει από δουλειά προς σπίτι.
2: Α, ωραία. Πόση ώρα θα σε σπίτι υπολογίζεις?
4: Έκανα τέταρτο.
2: Α, εντάξει.
3: Α, δεν έλα, είσαι μακριά. Εντάξει,
2: τον φάγαμε τον
4: Γαϊδάρο. Μακριά είμαι, απλά εντάξει. Την έφαγα πει αυτό. Ναι, ναι. Μακριά.
3: Εντάξει.
2: Ωραία. Κατερίνα, μου παίζεις με το γράμμα ΤΑΦ όνομα φυτό.
4: Ναι.
2: Να ξεκινήσουμε.
4: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Ωραία. Ένα όνομα.
4: Πάσος.
3: Ένα φυτό.
4: Πιεντεφλιά.
2: Ένα αέριο μέσο μεταφορών με θαλαμίσκους που μετακινούνται σε πολύ ισχυρά καλώδια.
3: Έχει και στεντά. Μπράβο. Αυτός που αποφεύγει να κάνει οποιαδήποτε δουλειά.
4: Μπέλης.
2: Μια χώρα.
4: Τατζικιστάν.
3: Ένα ζώο.
4: Πράγος.
2: Την παρακολουθούμε συνήθως από τον καναπέ μας.
4: Τι όρεση.
3: Με αυτήν φουσκώνει στο λάστιχο του ποδηλάτου.
4: Τρόμπα.
2: Ένα επάγγελμα.
4: Τραπεζικός υπάλληλος. Τραπεζίτης.
3: Πες μας και μία πόλη.
4: Ασκένδη.
2: Καλέ.
3: Ασκένδη.
2: Καλέ.
3: Δηλαδή. Πώς τη σκέφτηκε την Ασκένδη?
2: Τη χώρα είπε. Ούτε θυμάμαι τη χώρα είπε.
3: Είπε κάτι σε στάν ήταν.
2: Δηλαδή.
3: Εκείνη την ώρα.
2: Είσαι Κατερίνα. Είσαι φοβερή.
3: Μπράβο.
2: Έχεις δηλώσει συμμετοχή για τα 1000 ευρώ.
4: Ναι, αλλά δεν κληρώνω με τίποτα. Έχω πάει.
3: Ποτέ δεν ξέρεις.
2: Ακριβώς, ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί είσαι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, αν έχεις πει αυτά τα κουλά σε εμάς τώρα, καταλαβαίνεις ότι. Θα έχει εδώ πέρα. Το χιλιάρικο θα το έχει πολύ κοντά.
3: Ναι, στην τσέπη.
4: Λοιπόν,
2: Κατερίνα μου, προς το παρόν θα πας στα Γουαγκαμάμα για να απολαύσεις ένα τέλειο γεύμα αξίας 50 ευρώ. Αυτό.
4: Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και ελπίζω να κληρωθείς και για τα 1000 ευρώ.
3: Ναι.
4: Και εγώ την πίτσα.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven στο 92,9 εκεί. Εμείς πάντως για χρόνια η αλήθεια είναι η χώρα μας. Δηλαδή ήταν κλειδωμένη έξω από τον 7ο ουρανό της Φόρμουλα 1.
1: Ναι, αυτή είναι
0: γιατί
1: αλήθεια.
0: Έχει φανατικούς ανά τον κόσμο. Και εμείς δεν υπήρχε περίπτωση να δούμε στην Ελλάδα γιατί δεν έχουμε πίστα.
1: Ναι, και υπήρχε συζήτηση ότι μάλλον θα γίνει κάποια πίστα. Το ακούγαμε κάθε τρεις και λίγο, αλλά ναι, δεν προχωρούσε τίποτα.
0: Ναι, αλλά τώρα όμως ακούσαμε κάτι πολύ καλό. Ναι. Γιατί τα δεδομένα αλλάζουν, λέει ο Μάριος Ηλιόπουλος. Τον ξέρετε, φαντάζομαι, ιδιοκτήτης της Jet και πρόεδρος ΑΕΚ. Αυτός λέει θα φτιάξει την πίστα για τη Φόρμουλα 1. Το μόνο που θέλει είναι να προχωρήσουν τα χαρτιά της εγκρίσης και τις διαδικασίες. Και αυτός θα αναλάβει να κάνει πραγματικότητα την κατασκευή της πίστας στη Χαλανδρίτσα κοντά στην Πάτρα.
1: Ναι, είναι ένας χώρος περίπου 1200 στρέμματα, έτσι.
0: Ναι, είναι, έχει ξανασυζητηθεί για, ναι, για τη
1: είναι
0: συγκεκριμένη περιοχή.
1: Είναι κατάλληλος χώρος για να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν είναι τυχαία η επιλογή του.
0: Εγώ πιστεύω
1: χώρου.
0: Ότι αυτός θα το φτιάξει αρκεί να προχωρήσουν τα χαρτιά, οι εγκρίσεις και οι διαδικασίες. Αυτό που θέλει. Δηλαδή, μάλλον τα βαριέται αυτά και σου λέει τα έχει, ναι, αναλά, τα έχει δώσει καλού να τα τρέξουν. Και αυτός απλά θα χρηματοδοτήσει το έργο.
1: Μακάρι.
0: Του το ευχόμαστε γρήγορα να τελειώσουν με τις εγκρίσεις, τα χαρτιά και τις διαδικασίες.
1: Ναι, άντε να έχουμε κι εμείς μία πίστα Φόρμουλα 1, αδερφέ.
0: Τι είναι, θα πας να δεις?
1: Θα πάω να δω και θα πάω να τρέξω κιόλας. Γιατί όχι.
0: Τι θα κάνεις?
1: Θα τρέξω. Όχι την ώρα που θα γίνεται το Grand Prix. Μπορείς να πας εκτός Grand Prix να τρέξεις.
0: Α, όντως θα το κάνεις?
1: Ναι, πληρώνεις και κάνεις.
0: Α, ναι,
1: ναι.
0: Ωραία, θα με πάρεις μαζί σου?
1: Σε πάρω, στο μονοθέσιο.
0: Α, ο νόμιζα θα πει όχι.
1: Δεν το κατάλαβε, δεν το κατάλαβε.
0: Στο μονοθέσιο, όχι, αντέ ρε.
2: Sports News, powered by Bet365.
3: Ένα νέο μεγάλο έργο του μηχανοκίνητου αθλητισμού παίρνει το δρόμο της υλοποίησης, καθώς οι πρώτες υπογραφές έχουν ήδη πέσει για μια νέα πίστα αγώνων στην περιοχή της Πάτρας και συγκεκριμένα στη Χαλανδρίτσα, όπως αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος. Ενθουσιασμός στην παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Στο Μουντιάλ σήμερα είναι οι αναμετρήσεις Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και Αγγλία-Γκάνα.
2: Sports News, powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Είσαι στον Kiss. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
12: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
13: 1000 ευρώ το λεπτό.
14: Πες μου τι εχθές άκουγες, Κις, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
15: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
14: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
15: Ο Δίας.
14: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
15: Το Δία τον ήξερα.
13: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Φυσικά θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό αυτή την ώρα. Kiss Drive Time ξεκινήσαμε με Ελένη και Αλέξανδρο μέχρι τις 7 μαζί σας.
1: Καλησπέρα και πάλι.
0: Πώς θα αντικαταστήσει 25.000 φορτηγά την ημέρα από τους δρόμους η Ιαπωνία? Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, όπως είπες, θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και φυσικά θα παίξουμε Kiss Soundcheck ακούγοντας τις μεγαλύτερες 90's νέες επιτυχίες, Ανάνα Κλαμπ και Supergirl αμέσως τώρα. 92,9.

0: And sing bye bye bye στο 92,9 Kiss, μόλις επιτυχίες 90's του Now, με θερμοκρασία να εξακολουθεί να βρίσκεται στους 33 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, με τους 34 μέγιστη αύριο, μεθαύριο και μέχρι την Παρασκευή. Τώρα για το Σαββατοκύριακο δεν θα πούμε από τώρα.
1: Όχι, είναι νωρίς ακόμα.
0: Ακριβώς, νομίζω ότι είναι αρκετά νωρίς. Να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί όχι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν πολλά προβλήματα αυτή την ώρα σε σταδίου Βασιλής Αμαλίας Αρτιτού και Αλεξάνδρας, Ποσειδώνος από το Ελληνικό μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου, η Αλίμου Κατεχάκη από την Κεσαριανή μέχρι την Ηλιούπολη, η Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό, η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδηρα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς Κηφισιά στο Ψυχικό και μετά από Σίδηρα Χαλανδρίου μέχρι Μαρούση, η Αττική Οδός μόνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη. Και τέλος, ο αγαπημένος Κηφισός προς τον Πειραιά από τη Λυκόβρηση μέχρι το Περιστέρι, ενώ προς Λαμία μόνο στους Αγίους Αναργύρους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όλοι έχουμε δει, ξέρουμε δηλαδή, πώς βγαίνουν οι βαλίτσες από. Τέλος πάντων, που τις φορτώνουν στον Ιμάντα.
1: Στον Ιμάντα, όταν έχεις πάει ταξίδι, ναι.
0: Η βαλίτσα και γυρνάει γύρω-γύρω από τον Ιμάντα.
1: Ναι.
0: Έρχεται η ώρα, τη βλέπεις τη δικιά σου, την παίρνεις, φεύγεις. Ωραία.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, αυτή την ιδέα. Τους ήρθε στο κεφάλι στους Ιάπωνες και σου λέει, γιατί στο αεροδρόμιο συμβαίνει ο Ιμάντας να κουβαλάει τόσο φορτίο με τις βαλίτσες, μπλα μπλα μπλα. Γιατί να μην το κάνουμε και στους δρόμους, να γλιτώσουμε τα φορτηγά.
1: Και μάλιστα υπόγεια θα είναι.
0: Λοιπόν, και θα
1: δεν
0: φτιάξουν.
1: Θα είναι,
0: ναι, θα φτιάξουν τέτοιο πράγμα υπόγειο. Ιμάντα, δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα.
1: 500 χιλιόμετρα θα καλύπτει. Από το Τόκιο θα πηγαίνει η Οσάκα για να κόψει 25.000 φορτηγά την ημέρα. Δηλαδή μιλάμε για φορτία,
0: speechless,
1: όχι αστεία. Και περιττό να σου πω ότι οι διάδρομοι αυτοί θα έχουν ταχύτητα από 30 μέχρι και 80 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Είναι απίστευτο. Φαντάζεσαι,
1: θα ρίχνουν το φορτίο επάνω, ό,τι και να είναι αυτό.
0: Θα πηγαίνει αυτό.
1: Και αυτό θα
0: τζούκου,
1: πηγαίνει.
0: Τζούκου, τζούκου, τζούκου θα πηγαίνει.
1: Ναι, θα έχει.
0: Βασικά όχι τζούκου, τζούκου, γιατί 80 και 100 χιλιόμετρα δεν είναι τζούκου, τζούκου. Είναι.
1: Είναι, μια χαρά.
0: Θα ρίχνουν τα φορτία.
1: Γιατί δεν θα έχει φορτηγά στους δρόμους.
0: Ναι, αφενός δεν θα έχει φορτηγά στους δρόμους, αλλά το πρόβλημά τους ήταν ότι δεν μπορούσαν να βρουν οδηγούς για τα φορτηγά για κάποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Υπήρχε έλλειψη οδηγών. Και. Κάτι άλλο. Α, και επίσης η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου, λέει, έχει αυξήσει κατακόρυφα τον όγκο των παραγγελιών και προφανώς γι' αυτό θέλαν και άλλους οδηγούς φορτηγών, οπότε δεν έβρισκαν και σκέφτηκαν αυτό το κουλό.
1: Αλλά θέλουν να μειώσουν όμως και το διοξείδιο του άνθρακα, έτσι, με τις μετακινήσεις, να τα λέμε και αυτά.
0: Νομίζω ότι θα το μειώσουν, δεν το συζητώ.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι καταπληκτική ιδέα.
1: Έχω μείνει άφωνος, πραγματικά.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, στο 92,9 εκεί με όλες επιτυχίες 90s του Now. Και τώρα, τώρα έχουμε αυτό. Kiss Soundcheck. Είμαι περίεργη. Τι ήχο έχουμε σήμερα? Μάλιστα, τι είναι αυτό? Τι ήχος είναι αυτός?
1: Νομίζω ότι είναι αρκετοί που θα το καταλάβουν. Όχι, αρκετοί, κάποιοι θα το καταλάβουν.
0: Θα δείξει.
1: Ναι.
0: Ναι, εμείς θέλουμε να μας στείλετε φωνητικό μήνυμα στο Viber, στο 6942-929-929. Σας έχουμε δωρεπιταγή για τον απολυτίβο. Α, φανταστικά λοιπόν. Περιμένουμε τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber 6942-929-929 για να μας πείτε τι ήχος είναι αυτό σήμερα. Δεν έχετε παράπονο, όλο κουλά σας βάζουμε. Ωραία. Λοιπόν, και το δώρο είναι ένα απολυτίβο. Θα πάτε εκεί στο All Day Ιταλικό Σπότ της Μαρίνας Φλίσβου για να δοκιμάσετε λαχταριστή και κρεμώδη σάλτσα πεκορίνο, κρόκο αυγού, φρέσκο τριμμένο πιπέρι, αυθεντική ναπολιτάνικη πίτσα, ταρτουφάτα και πολλά ακόμη.

0: Θυμηθείτε σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου. Είμαστε στο 92,9 εκεί. Ακούσαμε και Justin Bieber Love Yourself. Και λίγο νωρίτερα στο Key Soundcheck βάλαμε αυτόν τον ήχο. Και σας ρωτήσαμε τι ήχος είναι αυτός. Έχουμε πολλά φωνητικά μηνύματα και θα ακούσουμε αρκετά. Όχι όλα, δεν είναι αδύνατον, αλλά κάποια όμως θα τα ακούσουμε. Θα καταλάβετε πόσα, ότι είναι πολλά. Για πάμε.
1: Καλησπέρα παιδιά, μήπως είναι παιχνίδι που το γυρνάς και περπατάει μόνο του, στυλ παπάκι.
0: Παπάκι.
2: Παπάκι, οκ.
3: Περακής, ο ήχος μου μοιάζει σαν να κλείνουν μία κούτα με ταινία.
0: Α,
2: οκ.
0: Ωραία.
4: Καλησπέρα Κις, αυτός είναι ήχος από κασέτα.
2: Κασέτα, μας.
5: Καλησπέρα σας παιδιά. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι ο ήχος από εκείνη τη ρόδα που είχαμε όταν ήμασταν μικρά και παίζαμε στην παραλία.
2: Οπότε θυμήθηκε τώρα.
0: Ναι, είχαμε τέτοια. Είχαμε αυτό το πράγμα.
6: Ήταν σήμερα, είναι κάποιο κουρδιστό παιχνίδι.
2: Okay.
0: Πλάκα-πλάκα έτσι κάπως έκανε εκείνη η ρόδα.
2: Ναι,
0: δεν είναι όμως η ρόδα.
2: Δεν είναι, ναι, ναι.
7: Πέρα, νομίζω ότι είναι καλά με ψαρέματος όταν μαζεύει κάποιος την πετονιά.
2: Μάλιστα.
8: Καλησπέρα. Μήπως είναι ένα παιχνίδι που γυρνάει γύρω-γύρω.
0: Γύρω.
8: Αυτό το θόρυβο.
0: Παιχνίδι που γυρνάει γύρω-γύρω.
2: Έχει τέτοια παιχνιδάκια. Ναι.
9: Καλησπέρα και σε FM. Μήπως είναι εκείνη η ρόδα που πουλάνε στα πανηγύρια που όλοι τρελαίνονται τα παιδάκια.
0: Το πανηγύρι μου την είχαν πάρει οι γονείς μου.
2: Οι περισσότεροι γονείς από πανηγύρι το είχαν πάρει για κάτι τέτοιο.
0: Για πάμε.
10: Καλησπέρα Κις. Αυτός ο ήχος πρέπει να είναι από κασέτα, κασετόφωνο.
2: Και άλλο κασετόφωνο.
10: Ταινία της κασέτας, κάτι τέτοιο.
2: Okay.
0: Ταινία της κασέτας.
2: Ναι.
11: Καλησπέρα παιδιά. Μήπως είναι ταινία συσκευασίας όταν την ξετυλίγουμε και την κολλάμε πάνω σε ένα κουτί.
0: Κουτί.
11: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά επίσης.
12: Γεια σας παιδιά. Μήπως είναι ήχος από καλάμι ψαρέματος.
13: Ωραία. Καλησπέρα, είμαι η Ελένη και νομίζω ότι είναι παιδική η ρόδα με χερούλι που χρησιμοποιούν τα παιδιά.
2: Α, αυτή την παιδική, την
0: ναι.
2: γνωστή.
0: Για πάτε εδώ πέρα τι λέει.
2: Ναι.
0: Α, είναι εγώ και τα τρία παιδιά μου λέει πιστεύουμε ότι είναι το τράβηγμα της ταινίας από ένα σελοτέιπ. Είμαι η Φυγένη, ο Αχιλλέας, ο Οδυσσέας και ο Λονίδας και είμαστε στα μάξι.
2: Γεια σας παιδιά.
0: Επειδή πρέπει να βγούμε από το αυτοκίνητο, αν κερδίσουμε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα, εννοείται.
2: Ναι.
0: Αλλά
2: okay.
0: δεν είναι όμως το τράβημα της ταινίας.
2: Θέλεις
0: να σας απογοητεύσουμε.
2: Να το αποκαλύψουμε.
0: Να το αποκαλύψουμε, να βάλουμε μια σωστή απάντηση.
2: Να βάλω μια σωστή απάντηση.
0: Αλλά okay. δεν είναι όμως το τράβημα της ταινίας.

0: Και θα φύγει, δεν πρόκειται να το σηκώσεις.
1: Λες, ε.
0: Ναι, εντάξει, είναι.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά!
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Είσαι στον Kiss.
12: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
13: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
14: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
13: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
15: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
19: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Enemy, Imagine Dragons, πάντα στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90s του now. Αλέξανδρε,
1: Ελένη,
0: εσύ δύο αδέρφια, και εγώ. Παλιότερα βέβαια οι οικογένειες είχαν περισσότερα παιδιά.
1: Καλά.
0: Δηλαδή, ναι, άκουγες πολύ συχνά 3, 4, 5, 6. Mm-hmm. Εγώ ήξερα όταν ήμουν πιο μικρή και 7 και 6. Γενικά ο κόσμος έκανε παιδιά. Τώρα βέβαια τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και οικονομικά κλπ. Και έχουν λατωθεί τα μέλη της οικογένειας. Οι περισσότεροι με το ζόρι κάνουν ένα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και γενικά γκρινιάζουν οι νέοι γονείς ότι δεν προλαβαίνουν και με ένα παιδί.
1: Πόσο μάλλον όταν έχεις και πολλά παιδιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Εκεί τα πράγματα.
0: Ναι, και φαντάζομαι να έχεις 7. 7 παιδιά. Πάντως μια μητέρα έχει 7 παιδιά και τα καταφέρνει άψογα.
1: Κάτι έχει κάνει και τα καταφέρνει άψογα όμως.
0: Ναι, έχει βοήθεια. Την Κλέρ δεν είναι γιαγιά.
1: Η Κλέρ δεν είναι γιαγιά. Τι είναι, βοηθός, είναι νταντά, είναι.
0: Είναι πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης.
1: Πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης, μ' αρέσει έτσι όπως το πες. Συνομωτικά.
0: Ναι, έχει πάρει την Κλέρ λοιπόν και αυτή διαχειρίζεται, λέει, την καθημερινότητα της οικογένειας παίρνοντας πρωτοβουλίες.
1: Να την
0: παρακολουθεί το πρόγραμμα, εντοπίζει ανάγκες, προχωρά σε παραγγελίες προϊόντων και βιβλίων χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη εντολή, λειτουργώντας διαρκώς στο παρασκήνιο. Δηλαδή την έχει αυτήν και τις κάνει πολλές δουλειές.
1: Μια χαρά αυτή, την μια έχει χαρά βρει. Την έχει την Κλέρ και τελείωσε. Δεν πάει να έχεις και 100 παιδιά που λέει ο λόγος. Άμα έχεις και μια τέτοια Κλέρ, μια χαρά τα καταφέρνεις.
0: Ναι, πιστεύω ότι άμα το πω στην κόρη μου μπορεί και να προσλάβει μια τέτοια.
1: Να προσλάβει, την προσλαμβάνεις. Να τις κάνει και συνέντευξη και όλος πες την να είναι αυστηρή.
0: Εσύ πιστεύω. Δεν προλαβαίνουν οι νέοι γονείς, πελαγώνουν.
1: Η αλήθεια είναι, έστω και με ένα παιδί,
0: ναι,
1: ότι πελαγώνουν, πελαγώνουν.
0: Δεν ξέρω, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν το λέω κοροϊδευτικά.
1: Όχι,
0: αλλά
1: όχι, όχι.
0: Έχουν μεγαλώσει διαφορετικά αυτά τα παιδιά. Mm-hmm. Η κοινωνία έχει αλλάξει, ανάγκες, τα ερεθίσματα. Είμαστε σε άλλη φάση. Οπότε με το που έρχεται στη ζωή τους ένα νέο μέλος,
1: ναι,
0: κάνουν ένα παιδί, το αντιμετωπίζουν, φοβούνται. Λίγο πιο δύσκολα από ό,τι αντιμετωπίζαμε εμείς.
1: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι ήδη αυξημένες οι ανάγκες της καθημερινότητας. Οπότε όταν έρχεται και ένα παιδί, εκεί σφίγγει ακόμα περισσότερο.
0: Σουλικά.
1: Και ας είναι ένα μόνο.
0: Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει το τοπίο. Δεν είναι όπως παλιά. Οπότε τώρα οι γονείς λίγο τα παίζουν.
1: Εντάξει,
0: και με ένα παιδί.
1: Εφόσον έχουν την Κλέρ, είναι απλά τα πράγματα.
0: Εμείς δίνουμε και αυτό το option.
1: Εντάξει.
0: Υπάρχει και η Κλέρ.
1: Ναι.
0: Η όποια Κλέρ, τέλος πάντων. Τώρα όμως νομίζω ότι ήρθε η ώρα γι' αυτό.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Για πες.
1: Άλλη μία απάντηση λοιπόν. Στην ένατη ερώτηση η απάντηση είναι ισόπλευρο.
0: Ωραία, καλή επιτυχία για αύριο. Μην ξεχάσετε να δηλώσετε συμμετοχή στο kiss929.gr.

0: Καλησπέρα από Ηράκλειο Κρήτης. Λέει, σας ακούω κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ με μαμά 5 παιδιών και εργάζομαι και ναι, τα προλαβαίνω όλα χωρίς βοήθεια. Όλα γίνονται.
1: Εννοείται ότι όλα γίνονται.
0: Απλά είναι λίγο πιο χαλαρά, νομίζω, στο Ηράκλειο Κρήτη σε σχέση με την Αθήνα, π.χ.
1: Ναι.
0: Για κάποιο λόγο εκεί ο χρόνος είναι μεγαλύτερος.
1: Ναι, είναι πιο μικρές οι αποστάσεις. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Όπως και να το κάνεις, κάπως βοηθάει αυτό.
0: Αλλά μπράβο της.
1: Ναι,
0: άξια.
1: Εννοείται, άξια.
0: Με 5 παιδιά, ξέρεις τι δουλειά έχει. Μαγείρεμα. Σιδέρωμα.
1: Το πλήσιμο, τα πάντα. Τα μπάνιο, να κάνεις μπάνιο 5 παιδιά. Μόνο
0: 5
1: αυτό
0: παιδιά.
1: Σου λέω. Δηλαδή, τι...
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Πολύ
1: το διάβασμα μετά για τα σχολεία τους.
0: Ναι.
1: Έχει.
0: Το διάβασμα το είχα ξεχάσει. Αλλά νομίζω ότι αυτά δεν θέλουν τόσο διάβασμα όσο θέλει το ένα παιδί. Ειδικά άμα αρνείται, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο με τα 5 παιδιά. Γιατί διαβάζουν όλα μαζί.
1: Ναι, διαβάζουν όλα μαζί, εκτός αν υπάρχει κανένα πειραχτήρι και αρχίζει και πειράζει το ένα το άλλο και γίνεται το μαλευράσε τότε. Άστα.
0: Λες,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω, πάντως η ζωή σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν μέσα σε ένα σπίτι υπάρχουν τόσα παιδιά. Έτσι. Είναι δύσκολα, αλλά έχει και πολλές χαρές.
1: Έχει και ευτυχία, είναι ευτυχία.
0: Ακριβώς.
1: Τα πολλά παιδιά είναι ευτυχία.
0: Ακριβώς. Τώρα όμως πάμε να ευτυχήσουμε εμείς που δεν έχουμε πολλά παιδιά, να ευτυχήσουμε σε ένα κατάστημα το οποίο πραγματικά είναι φοβερό, είναι πανασιατικό εστιατόριο. Μιλάμε για το Γαγκαμάμα, γιατί εκεί food is life.
1: Mm-hmm. Και έχουν και νέο μενού, ε.
0: Ναι, γεμάτο, το οποίο έχει χρώμα και αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις. Έχει πολλά πράγματα.
1: Έχει το σουσί, μια νέα πρόταση σουσί εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi και το απολαυστικό βέβαια coconut curry. Άντων. Μέχρι και τη δροσερή Thai salad.
0: Ναι, έχει πολύ ωραία πράγματα.
1: Έχει.
0: Και μπορείς εκεί να πας για lunch, after work, date night ή για έξοδο με την παρέα σου, όπως θέλεις. Πας και το απολαμβάνεις πραγματικά. Και στην Εόλου, στο Γουαγκαμάμα, εκεί συνεχίζονται και το All You Can Eat Sushi από 15,90 και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9,90.
1: Έτσι.
0: Καταπληκτικά. Έτσι. Νομίζω ότι είναι τέλεια έξοδος.
1: Είναι
0: για
1: ό,τι
0: τώρα
1: πρέπει.
0: Τελειώσαμε, πάμε μια βόλτα μέχρι τα Γουαγκαμάμα.
1: Ναι, να απολαύσουμε.
0: Ακριβώς. Τώρα θα απολαύσουμε στη συνέχεια. Αυτό το ρυθμό που είναι φοβερός τώρα για το καλοκαίρι. Από Bad Bunny, Nova Yol. Από την Ελένη
1: και από τον Αλέξανδρο.
0: Πολλά πολλά φιλιά, σας αφήνουμε με άκρος καλοκαιρινή διάθεση. Έρχεται η καλοκαιρινή Χριστίνα Γιαννοπούλου εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Επιμένει.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
0: Πόσο?
2: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Είσαι στον Kiss.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
10: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
13: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
14: Λίγε άκουσα.
13: Πώ ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
14: Υγροποίηση.
13: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
14: 1914.
13: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
14: Το υγροποίηση και το 1914.
15: Τα βασικά άκουσα.
13: Τα βασικά άκουσα.
0: Κάθε πρωί στι 9:20 στον 92,9 εκείς, παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Εννοείται εύκολα και αυτή την ώρα προς το τέλος της ώρας 8 παρα 5 δίνω μία ακόμη απάντηση στις αυριανές ερωτήσεις του 1000 ευρώ το λεπτό. Καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Τρίτη απόγευμα, ζεστό, ζεστό. Θα το συνδυάσουμε υπέροχα με την καλύτερη, την πιο δροσερή 90's του Now μουσική. Ξεκινάμε με Έρος Ραματζώτη, Smiley, Britney Spears και επανέρχομαι με τι νέα έμαθα σήμερα.

Ciao Eros, τα καλύτερα ιταλικά κομμάτια στις επιτυχίες 90's του Now, τρίτη απόγευμα στον 92,9 Kiss. Τι άλλα νέα, Splish Plus. Πάμε για μπανάκι σε οργανωμένες παραλίες της Αττικής. Πόσο κοστίζει ένα μπάνιο εκεί? Ξεκινά λοιπόν από 16 ευρώ είσοδος ξαπλώστρα για δύο άτομα και φτάνει τα 160-200 ευρώ σε πιο premium παραλίες. Εννοείται, ξέρετε πού. Έρευνα Harvard, οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι αυτοί που δεν σταματούν να μαθαίνουν. Έρχονται στις νέες επιτυχίες 90's του Now, τα Mpala και Jenny, το Dracula σε Jenny Remix. Και τώρα θα ακούσουμε αγαπημένους Playmen μαζί με την Demi, Falling.

0: Τρίτη απόγευμα 23 Ιουνίου, ακούς τον 92,9 Kiss και οδηγείς καλύτερα με την καλύτερη 90's του Ναού Μουσική. Αυτή τη στιγμή την περισσότερη κίνηση την έχει ο Κηφισός, μεταμόρφωση Νέα Ιωνία, Λεωφόρος Κηφισίας εκεί προς το Δαχτυλίδι και είσοδος Αττικής Οδού και πιο κάτω, επίσης Χαλάνδρη, Λεωφόρος Κηφισίας προς Νέο Ψυχικό, Λεωφόρος Ποσειδώνος Φουλ εκεί στον Άλυμο, ρεύμα προς Πειραιά. Και αν σκέφτεσαι θερινό σινεμά απόψε τρίτη βράδυ, πολύ καλή ιδέα. Είναι μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε και στη βεραντούλα σας μια χαρά. Πάμε για πολύ σύντομο break και επιστρέφω με Alex Warren και Jennifer Lopez.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: This is The Weeknd.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
2: Είσαι στον Kiss.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο ριλί!
4: Greece Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.
16: They say the holy water's watered down, and this town's lost

Teddy Swims the Door, μην πας πουθενά, γιατί σε 9 λεπτά έρχεται στο 92,9 Kiss η τελευταία απάντηση στις αυριανές ερωτήσεις του διαγωνισμού μας 1000 ευρώ το λεπτό αύριο στο Breakfast Show 9 παρά 20. Έχουμε και το Fuel Pass για εσένα. Κάθε μέρα διαγωνισμοί στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν κερδίζεις καύσιμα αξίας 50 ευρώ. Τώρα λοιπόν να σου πω και ένα δελτίο συναυλιών συμβαίνουν στην πόλη. Ωραίες μεγάλες συναυλίες έρχονται. Nick Cave and the Bad Seeds Release Athens 24 Ιουνίου αύριο Τετάρτη στην πλατεία Νερού. Έχουμε Gorillaz την 5η 25 Ιουνίου επίσης στην πλατεία Νερού. Pet Shop Boys υπέροχη Σάββατο 27 Ιουνίου στο Release Athens. Έχουμε και John Legend 30 Ιουνίου. Live at Acropolis, ο υπέροχος σπουδαίος John Legend, αυτή η φωνάρα έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα τον απολαύσουμε στο 2 Ηρώδου Αττικού, εκεί που απολαύσαμε χθες τη Λίκη Λί. Ήταν υπέροχη. Αυτή είναι η Pink με το You and Your Hand.

0: Κάθε φορά που ακούμε Michael Jackson, μου έρχεται στο μυαλό διαγωνισμός μας 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show κάθε πρωί 9 παρά 20, όπου σχεδόν κανείς, μα κανείς, δεν βρίσκει στις μουσικές ερωτήσεις το Michael Jackson. Σήμερα δίνουμε από τις 10 το πρωί μέχρι τώρα τις απαντήσεις στις 10 ερωτήσεις της Τετάρτης 24 Ιουνίου. Έμεινε μία απάντηση.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Στην 7η ερώτηση η απάντηση είναι 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνούν τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι, δεν αγκαλιάζονται, δεν φιλιούνται. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box. Γιατί ειλικρινά με τόσους πόντους εγώ, εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία, θέλω να σταυροφιλήσω τον Deliveroo με αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολύ σκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box, τον Deliveroo που πάντα κερδίζεις.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
12: καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
13: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
14: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
16: 7.
15: Κάτσε καλέ να χαρεί γυναίκα, περίμενε.
16: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Ένα λεπτό μετά τις 8 μπαίνουμε σε Golden Hour με τα υπέροχα χρώματα του ηλιοβασιλέματος και με υπέροχη 90's του Now μουσική. Θα ακούμε για 55 λεπτά μέχρι να ανοιχτώσει δηλαδή, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα, η Κοσμοτέ Telecom πάντα μαζί μας και αυτή την ώρα. Και στην εκκίνηση θα ακούσουμε τον ωκεανό Ocean από Ali Bakor και Delirium Side.

She's got the look και τον 92,9 εκεί στο ραδιόφωνο σου. Φουλ καλοκαιρινό το σκηνικό αύριο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Καιρό στην πόλη 34-35 βαθμού Κελσίου το μεσημέρι. Ο ήλιος θα λάμπει, νοτιαδάκι απαλό, 3 μποφόρ. Τώρα πάμε με το Hozier του Church.

Αλεχάνδρο 92,9 εκεί στην 3η 23 Ιουνίου. Έχουμε μπει στο ζώδιο του καρκίνου αστρολογικά και στα διάσημα μουσικά γενέθλια. Ευχόμαστε happy birthday στην αγαπημένη μας Ουαλή τραγουδίστρια Ντάφη, που κάνει δυνατό comeback μετά τα ψυχολογικά της, πέρασε αρκετά. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο και σε νέους ηλικιακά παραγωγούς που είναι έως 30 ετών. Στα επόμενα θα σου πω αν ζεις και εσύ αυτή την αρνητήλα, αν νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή αρνητήλας, τι ακριβώς στέει γι' αυτό. Τώρα θα ακούσουμε μια νέα version του Just The Way You Are από τον υπέροχο David Guetta μαζί με Milky.

92,9 Kiss. Η Χριστίνα το έριξε στη μελέτη μας με την Emily Sunday. Άκου και μην κάνεις ό,τι κάνουν οι πολλοί. Αν έχεις λοιπόν και εσύ αυτή την αίσθηση ότι ο κόσμος γύρω μας έχει τρελαθεί και όλα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, αυτό είναι μια τεράστια ψευδαίσθηση. Τα πράγματα γύρω μας δεν γίνονται πιο ακραία, απλά γίνονται πιο ορατά. Η πληροφόρηση που δεχόμαστε καθημερινά ξεπερνά κάθε ανθρώπινη αντοχή. Μάλιστα το 90% σύμφωνα με την έρευνα όλων των δεδομένων της ανθρωπότητας έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 2 χρόνια. Και για πρώτη φορά ό,τι αρνητικό συμβαίνει στον πλανήτη φτάνει άμεσα στο κινητό μας. Δηλαδή καταιγισμός αρνητικής πληροφορίας που διαστρεβλώνει την κρίση, γιατί πάντα τα καταστροφικά σενάρια πουλάνε πιο πολύ. Οι θετικές εξελίξεις δεν γίνονται σχεδόν ποτέ είδηση, και μάλιστα πρόσφατη έρευνα στην Ελλάδα έδειξε ότι 3 στους 4 νέους έχουν παγιδευτεί στην αδιάκοπη κατανάλωση αρνητικών ειδήσεων. Βασικό λοιπόν να φιλτράρουμε ό,τι διαβάζουμε. Οι λιγότερες ειδήσεις, καλύτερη ζωή. Το καλό νέο είναι ότι ακούμε για 55 λεπτά 90's to Now επιτυχίες αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.

0: Πλησιάζουμε στην κορυφή της ώρας, 5 πριν τις 9, 92,9 Kiss. Μας ακούς live όπου και αν βρίσκεσαι. Φυσικά μέσω του site μας και στο Viber 6942-929-929 για δώσε σήμα. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Artec, The Road Show της Cosmote Telecom, ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη, τεχνολογία για όλους. Με θερινά σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο βασικό. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow και κάντε τα κουμάντα σας και με το σινεμά. Με τις επιτυχίες 90's του Now έρχεται ένα ακόμη υπέροχο σερί την επόμενη ώρα και θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
9: Ζέστη. Υδρότας. Αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: μετάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Είμαι η Κωνσταντίνα, κέρδισα τα 1000 ευρώ από τον Kiss. Να ακούτε κάθε μέρα Kiss για να ακούτε και τις απαντήσεις. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
3: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Είναι τρίτη βράδυ 23 Ιουνίου στον 92,9 Kiss. Παίζουμε για σένα υπέροχη 90's του Now μουσική για να την απολαμβάνεις σε κάθε διαδρομή σου με κάθε μέσο, στη βεράντα σου ή στη δουλειά χαμηλά. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει στην παρέα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, μετρώντας μέρες πριν τις διακοπές. Θα σου πω και γιατί τα καλοκαίρια των παιδικών μας χρόνων έμοιαζαν ατελείωτα. Ξεκινάμε με τον John Legend που έρχεται στην Αθήνα Live 30 Ιουνίου.

Ύμνος του καλοκαιριού στις επιτυχίες 90's του Now Summer Jam, full καλοκαίρι στο 92,9 Kiss. Κάποια παιδάκια διαβάζουν ακόμα, είναι και εξεταστική, μην ξεχνιόμαστε. Κάποια άλλα έχουν φύγει για κατασκήνωση και εγώ θέλω να σας πω για το νέο Kids Sunscreen Stick SPF 50 από τη Fresiderm. Αντιλιακό stick για τους μικρούς μας φίλους, διάφανο, με ανάλαφρη υφή, πανεύκολη εφαρμογή. Τα παιδιά θα ζητούν να το περνούν και μόνο τους το προσωπάκι και τα χείλη σαν παιχνίδι και οι γονείς δεν θα δίνουν πια μάχες. Πολύ βασικό. Έχει αντιοξειδωτική δράση, πολύ σημαντικό γιατί η περίοδης ακτινοβολία αποδυναμώνει την άμυνα του παιδικού δέρματος. Και για τους μεγάλους υπάρχει το νέο Glass Clear Stick για υψηλή προστασία ευρέως πάσματος, διάφανο, με μια άκρους αέρινη υφή που δεν αφήνει ούτε λευκά σημάδια ούτε λιπαρότητα. Ιδανικά για να τα έχεις παντού και πάντα μαζί σου και για να έχεις ωραίο δέρμα και να κάνεις και καλά όνειρα, γιατί όταν και εγώ είμαστε, άστο. Αυτός είναι ο Teddy Swim στο υπέροχο Bad Dreams, έρχεται και η Beyoncé και η Alicia Keys.

Sorry seems to be the hardest word. Αν δυσκολεύεσαι να το πεις, να το τραγούδι σου. Στο 92,9 Kiss. Και αυτή την ώρα ακούμε υπέροχη 90's του Now. Μουσική για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και μήπως και εσύ αναπολύς τα καλοκαίρια των παιδικών σου χρόνων που έμοιαζαν ατελείωτα? Όχι πια. Γιατί η αλήθεια συμβαίνει αυτό? Γιατί στην παιδική ηλικία, σύμφωνα με τους επιστήμονες, όλα φαίνονται καινούρια. Οι πρώτες διακοπές στη θάλασσα, οι πρώτες καταδύσεις, όλα είναι μια πρώτη φορά. Παράλληλα, ο εγκέφαλος ενός παιδιού εξακολουθεί να αναπτύσσεται, ο χρόνος επιταχύνεται, ενώ στην ενήλικη ζωή περνά γρήγορα και αυτό δεν είναι καθόλου κλισέ. Με λιγότερες πρωτόγνωρες εμπειρίες να αποθηκεύονται, υπάρχουν λιγότερες αναμνήσεις, τις οποίες μπορούν να ανατρέξουν αργότερα. Δηλαδή, τα καλοκαίρια δεν γίνονται πραγματικά μικρότερα στην ενήλικη ζωή μας, απλώς αφήνουν πίσω τους λιγότερα νέα μνημονικά ίχνη, μνήμες δηλαδή. Αυτή είναι η αγαπημένη μας house και θα τους ακούσουμε τώρα στο Won't Forget You.

I'm begging 92,9. Και είσαι άρχισε το παρακαλετό. Αν σκέφτεσαι κάποιες ιδιαίτερες διακοπές, να το, σήμερα μάθαμε και για τους κυνηγούς των εκλήψεων. 12 Αυγούστου θα συμβεί αυτή η απίθανη σπάνια ολική έκλειψη ηλίου, δηλαδή σε 50 μέρες, ορατή για σχεδόν 2 λεπτά. Και θα ακολουθήσει βροχή πεφτασταριών μετά από αυτή την έκλειψη. Ήδη διοργανώνονται διακοπές, εκδρομές, κρουαζιερόπλοια για να πάνε εκεί προς Ατλαντικό ωκεανό, Βόρεια Ισπανία, σε πολλές περιοχές όπου θα είναι ορατή, Δυτική Ισλανδία, Ανατολική Γροιλανδία, χαμός. Δεν ξέρω αν ανήκει σε αυτούς που λατρεύουν να βλέπουν εκλήψεις και πεφτασταριά. Είναι μια ωραία ιδέα, κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η Faithless.

0: σε λειτουργία τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Ταχεία Πρόσληψη. Μπαίνεις στην πλατφόρμα λοιπόν και βρίσκεις για δύο μέρες που θες υπαλλήλους που θα έρθουν να σε βοηθήσουν.
1: Να σε καλύψουν για τις δύο μέρες. Και να σου πω κάτι, εκεί γλιτώνεις μετά το σόι. Γιατί τώρα πια στην ταβέρνα που βλέπεις, ας πούμε, το 15 Αύγουστο, παιδάκι 5 χρόνων να σου παίρνει παραγγελία. Που σου λέει, παρακαλώ, ναι, τι είναι Coca-Cola.
0: Να σου πω κάτι, το ξέρω ότι τώρα πια αυτό θεωρείται παιδική εκμετάλλευση και εργασία, αλλά πίστεψέ με, όταν ήμουν μικρός, είναι οι καλύτερες μου αναμνήσεις που βοηθούσα στο μαγαζί του πατέρα.
1: Και εγώ τη γιαγιά μου στο καφενείο που ήμουν 6 χρονών.
0: Ακριβώς. Εγώ το θυμάμαι με πολύ συγκίνηση αυτό το πράγμα.
2: Ναι. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. Πώληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Είσαι στον Kiss.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
9: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
12: Ramsay.
13: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
12: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
2: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 KISS παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 90s to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Τα αγαπάμε και στο σπίτι Kiss και στη δουλειά και στο αυτοκίνητο.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ελεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
4: Δεράσμους, living in a world without you. Πώς είναι άρα για να ζεις, Αργύρη μου, σε ένα κόσμο χωρίς εμένα? Φαντάζομαι ότι θα ήταν απέσιο.
5: Σίγουρα πιο ήσυχα. Λοιπόν, για όσους τώρα... Πληγώθηκες. Αφού ξέρεις ότι δεν το εννοώ. Αφού ξέρεις ότι είσαι το άλλο μου μισό. Ραδιοφωνικά τουλάχιστον. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να με θέλει κανείς άλλος εμένα.
4: Είσαι ποιος θα σ' αντέξει. Δεν μπορούσα να κρατήσω και τη σιωπή μου, κατάλαβες.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες και σε 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
2: Άκουσα μόνο μία βέβαια.
1: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
2: Η σφαίρα του.
1: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
2: Μυτιλίνη.
1: Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
2: Η σφαίρα του Αχιλλέα.
1: Συγγνώμη, δύσκολη.
3: Εγώ πίστευα ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπε τόσο γρήγορα που λέω τη Μυτιλίνη.
2: Όχι, απλά μου αρέσει τα τυριά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν
2: οι ακροατές. Κάποιες
1: λίγες. Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 25.000 αποβολές επιβλήθηκαν σε μαθητές κατά τη διάρκεια της περασμένης σχολικής χρονιάς. Η κυβερνητική απόφαση λοιπόν επιβάλλει την παραμονή των συσκευών στις τσάντες των μαθητών καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής στο σχολείο. Ναι, εντάξει. Α. Κινητό πια είναι ένας κινητός υπολογιστής.
2: Ναι.
1: Για τα παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα πια.
2: Βλέπουν TikTok, αλλά είμαι στην τάξη.
1: Εντάξει, αυτό άλλο ρε παιδί μου, αλλά τα παιδιά πια διαβάζουν με υπολογιστές. Και αναρωτιέμαι τώρα, ένα smartphone κατά πόσο δεν θα μπορούσε.
2: Εξυπηρετικό μέσα στο μάθημα δεν είναι.
1: Δεν είναι, λες.
2: Εμείς δεν είχαμε το κινητό να ασχολούμαστε. Εμείς παίζαμε D&D μέσα στην τάξη με την καθηγήτρια κανονικά.
1: Εμείς παίζαμε μπαρμπανικολί.
2: Τι παίζατε?
1: Μπαρμπανικολί.
2: Με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη όταν ήσταν συμμαθητές.
1: Ξέρεις ποιο παιχνίδι είναι το μπαρμπανικολί?
2: Τι είναι?
1: Αμίλα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
4: Δευτέρα 29 Ιουνίου, Πειραιάς. Βεάκιο θέατρο.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS.
8: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin. Αξίας 50 ευρώ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Αν χθες άκουγες Kiss 92,9 όλη τη διάρκεια της μέρας, γιατί όλη η παραγωγή του Kiss εδώ δώσαν και τις 10 απαντήσεις των ερωτήσεων που θα σου κάνω αυτή τη στιγμή.
2: Άκουσα κάποιες, ναι.
1: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
2: Νεκρή φύση.
1: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
2: Κεραυνός McQueen.
1: Τις είχες όλες?
2: Ναι. Εχθές τους άκουσα όλες και είχαμε και πάρα πολλή δουλειά. Τους σημείωνα όλες.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Είμαι η Κωνσταντίνα, κέρδισα τα 1000 ευρώ από τον Kiss. Να ακούτε κάθε μέρα Kiss για να ακούτε και τις απαντήσεις. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Μας έρχονται τώρα και οι κόντρες με τις νταλίκες.
2: Αχ, θα ήθελα πάρα πολύ, αλήθεια σου λέω. Έχω vibes νταλικέρι, δηλαδή άνετα θα μπορούσα να οδηγήσω νταλικά.
1: Ο νόμος λοιπόν, να σου πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπει βαρύτατα πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν και τα 2.000 ευρώ και προβλέπεται και αφαίρεση του

0: Διπλώματος οδήγησης για ένα μήνα.
1: Αν έχω λεφτά να πάρω νταλίκα για αρχή που είναι πανάκριβες, θα έχω και λεφτά να πληρώσω το πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Και όταν θα φτάσω εκεί 90 με 95 χρονών,
0: ναι,
1: γιατί τότε υπολογίζω να έχω βρει όλα αυτά τα λεφτά,
0: ναι,
1: ξέρεις κάτι, θα τελειώνει και η ζωή μου εκεί. Θα του πω, ει, βάλτε με φυλακή τώρα για μια κόντρα που κάναμε νταλίκα.
0: Και όλα αυτά για μια κόντρα.
1: Αυτό, πάνω στο
0: για
1: τιμόνι
0: μια σπινιά.
1: Θα φύγω. Για μια σπινιά με την νταλίκα. Και θα είμαι αρχόντας.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρος.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Ταξιδάκι, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Δεράσμους, living in a world without you. Πώς είναι άραγε να ζεις, Αργύρη μου, σε ένα κόσμο χωρίς εμένα? Φαντάζομαι ότι θα ήταν απέσιο.
2: Σίγουρα πιο ήσυχα. Λοιπόν, για όσους τώρα... Πληγώθηκες. Αφού ξέρεις ότι δεν το εννοώ. Αφού ξέρεις ότι είσαι το άλλο μου μισό, ραδιοφωνικά τουλάχιστον. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να με θέλει κανείς άλλος εμένα.
1: Είσαι ποιος θα σ' αντέξει. Δεν μπορούσα να κρατήσω και τη σιωπή μου, κατάλαβες?
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Χθες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόηση τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Ποιο σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα. Αποκλείεται.
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Game.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένα αντιστρες λοιπόν ρόφημα που κατακτά τα social media. Νερό καρύδα σου λέει, λεμόνι και μαγνήσιο. Αυτό το δροσιστικό ρόφημα πρόσχεται να μειώσει το επίπεδο κορτιζόλης και η Ζωή έχει τη μαγική συνταγή.
2: Μια μεγάλη μπαμπάτσικη καρύδα, 200 ml από το χυμό της θέλουμε. Μετά βάζουμε το χυμό από μισό λεμόνι, 50 ml φρεσκοστημένο πορτοκάλι, ρίχνετε ένα κουταλάκι του γλυκού μαγνήσιο σε σκόνη και συμπληρώνετε με ανθρακούχο νερό ανάλογα με την προτίμησή σας.
1: Ο δυος μου θα βάζα μέσα. Και λίγο μπούκοβο και ένα παστούρ. Ρουμάδι, πλάγια, γη, χαμό.
2: Χαμός θα γίνει.
1: Θα σου πω πώς θα ανέβει η...
2: Καλή, να φάμε τα κοψίδια μας το πρωί. Θα σου πω πώς θα φύγει το στρες και το άγχος.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.